0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: 95,1. Αποκλειστικά.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές, ή αλλιώς.

0: Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: όταν σας κάνουν σοβαρές
1: ερωτήσεις. Αν ρωτήσουν σας παπίον ραδιόφωνο να ακούγεται, αποκρίστε ό,τι απάντησε νοτάκινο Βαμβακίδιν.
2: Γεια σας.
3: Καλημερίζω, Σύπουλη.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμος ακούει ράδιο. Κόσμο ράδιο, άμα όταν ακούει απανσάλλο, είναι το κόσμο ράδιο 95,1.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους, Κοσμοράδιο 95,1.
3: Σκούμες αν εντάμαν.
0: Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Ούτε πίστη.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πάνος Κιάμος. Ανοιχτή ακρόαση. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Διαπίστωσα πως δεν είχα τόσα πολλά χρόνια που έβλεπα το morning show, την τηλεοπτική αυτή σειρά, ναι, με την Jennifer Aniston, τη Reese Witherspoon.
2: Και σου άρεσε, δεν με έπεισε ποτέ να τη δω.
1: Και ένα εξαιρετικό επίσης cast.
3: Παιδιά, ήταν πολύ ωραία. Μέχρι να βγει κάθε φορά η επόμενη σεζόν, δεν θυμόμουν τι είχε γίνει, ναι, στην προηγούμενη.
1: Κάθομαι, βλέπω τώρα την τρίτη σεζόν, αφού έχω δει την τέταρτη πριν μερικές εβδομάδες. Ναι, ναι.
2: Ξαναγύρισα. Τα συνδέσω, λέει.
1: Παιδιά, είχα ξεχάσει καλή βασικούς ανθρώπους που παίζουν.
2: Αυτό το πρόβλημα με τις σειρές, ρε φίλε, πραγματικά.
1: Αφού αναρωτιέμαι.
3: Το πρόβλημα, συγγνώμη.
1: Γιατί κάθομαι και τη βλέπω.
3: Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι με τις σειρές.
1: Ποιο, το μυαλό μας.
3: Ναι, με το μυαλό μας.
2: Άσε με το
1: μυαλό.
3: Τι, με συγχωρείτε τώρα, άμα δεν θυμάσαι μια σειρά που είδες πριν μερικούς μήνες.
1: Τα πιν πώς τα θυμάμαι. Τα password πώς τα θυμάμαι. Πώς θυμάμαι που έχω κρύψει τις λίρες.
3: Τις λίρες που, για να μου πεις και εμένα, έτσι δεν βρίσκεται, ρε παιδί.
2: Μήπως το ξεχάσεις.
3: Αν όμοι γέννητο κάποια στιγμή χρειαστεί να τις βρούμε και δεν είσαι εκεί γύρω.
1: Μακάρι να ξέρουμε.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά, έχει γίνει μέσα στη ζωή μου.

δώδεκα παρά, άραγε χωρά. Μέσα στην ψυχή μου κι άλλος πόνος, είναι ο ερωτάς σου δολοφόνος. Δώδεκα παρά, νιώθω σοβαρά. Να έχω τρελαθεί που δεν μ' αγγίζεις, τη ζωή σου.

0: Κοσμοράδιο. Σας καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους, Κοσμοράδιο 95,1.
2: Άλλο κάτι.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

επιτυχίες. Ακούτε Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

0: Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Στέλλα Καλή.
1: Τίτλος:
0: Δεν παλεύετε.
2: Όχι.

0: Buongiorno, buongiorno, τι κάνετε, πώς είστε, είναι μετακυριακούλα καλέ. Αχ, παιδιά, τι ωραία που είχε αυτό το μετακυριακή. Το Δευτέρα θα ήταν διαφορετικό. Εγώ έχω απολαύσει ένα εξαιρετικό Σαββατοκυριακό, βασικά Παρασκευό Σαββατοκυριακό, το οποίο ήταν φοιτητή, κυριολεκτικά. Πόσο λίγος ύπνος, πόσο πολύ ξενύχτη, πόσο πολύ φίλοι. Πολύ, όλα πολύ. Και γάμους είχε. Εντάξει, πανηγύρι δεν πήγα φέτος, δεν τα κατάφερα, παιδιά. Ούτε Άγιο Μάμα, ούτε Εγίνιο. Τελικά μια αριά φέτος τα πράγματα σχετικά με τα πανηγύρια και την επισκεψιμότητα από μένα. Αλλά τι να κάνω. Δεν πειράζει, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Μέσα φοιτήτρια, αλήθεια, τι ωραία. Καλημέρα λοιπόν, εγώ είμαι η Μαρία Παζαρούλα. Θα είμαι στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8 στο Group Therapy Μετακυριακής και στο Κοσμοράδιο 95,1, όπου εσύ θα συντονιστείς και θα μου στείλεις οπωσδήποτε Viber 6982-951-951. Πώς έχεις περάσει, να τα βγάλουμε, να τα συγκρίνουμε. Καλημέρα στον Άγγελο, στον Δημήτρη, στη Χριστίνα, στον Αντώνη, στην Νικόλ, στον Βασίλη, στον Διέλ, στον Ιωάννη, στη Ρένα, στον Χαρίτου, στην Κατερίνα, στον Αποστόλη, στον Αναστάση. Καλέ. Είστε από τόσο νωρίς ξυπνοί, τι ωραία. Ήπια, χόρεψα και ξαναήπια και ξαναχόρεψα. Τι ωραία που ήταν, δεν ξέρω. Με αυτή τη διάθεση θα σας φέρω όμως, Πανοκιά μου, που το άκουσα και στη Μονή Λαζαριστών και την άκουσα κυριολεκτικά, γιατί το τραγούδι είναι κορύφη. Νέα αποκλειστικότητα, ανοιχτή ακρόαση ο τίτλος. Εσείς το απολαμβάνετε στους 95 και έναν, το δυναμώνετε. Έρχεστε στην παρέα και πολύ καλημέρα σας.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.
2: Έχεις δυο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δυο επιλογές ή αλλιώς.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Bonjour, bonjour. Group Therapy μέτα Κυριακής. Καλή εβδομάδα σε όλους. Φυσικά στους 95 και έναν. Καλημέρα στον Παναγιώτη, τον Μιχάλη, την Ελένη, τον Άλτη, τον Αποστόλη, τον Μανώλη, τον Γιώργο, τον Κωστή και τον άλλον Παναγιώτη και τον Δημήτρη που έχει στείλει τη φωτογραφία του When you come back to work after the weekend. Α, όταν έρχεσαι, ναι. Στη δουλειά μετά, I have no memory of this place. Όχι, δεν διαγράφεται ποτέ η δουλειά, παραδόξως Μίτσε, από τη μνήμη μου. Γιατί είναι μια δουλειά που χαίρομαι να έρχομαι, να σου πω την αλήθεια. Και. Όχι ότι ανυπομονούσα φυσικά να ξημερώσει Δευτέρα, αλλά ηχεί ωραία, ρε παιδί μου. Λες Δευτέρα και εντάξει. Δεν συχαίνεσαι την ύπαρξή σου. Καλημέρα στον Κώστα. Μόλις κόσμο συντονίστηκε, λοιπόν, ακούστε να δείτε. Επειδή είστε σήμερα υπέρ του δέοντος πολύ, θα κάνω λίγη ωρίτσα να σας απαντήσω στο Viber, να ξέρετε. Πάρα πολύ είμαι κι ένας. Ένα άτομο, ένα καψερό. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης από καιρό. Δροσερά. Είναι δροσερά. Δεν είναι όμως κρύο, δεν θα χρειαστεί ζακέτα τώρα, προς Θεού. 71% υγρασία, okay. Θα φτάσουμε αργότερα τους 32, παιδιά, σήμερα θα είναι ζεστή μέρα. Τι σκάμ ήταν αυτό που φάγαμε ότι θα είναι η μέρα της, έτσι, η εβδομάδα της δροσιάς. Τελευταία μέρα σήμερα, ό,τι απόλαυσες, απόλαυσες. Από αύριο πιθανές βροχές, συννεφιές, άστατος ο καιρός και η μέγιστη, παιδιά, θα είναι 21 με 26 μέχρι την Πέμπτη. Μετά θα ξανανεύουμε λιγάκι για το Πουσουκού στους 25-28. Αλλά γενικά η εβδομάδα προβλέπεται άκρος δροσερή. Και η χαμηλότερη θερμοκρασία θα είναι αύριο άκρος δροσερή. Δηλαδή θα φτάσουμε, τύπου αύριο θα έχουμε 19 βαθμούς. Φθινόπωρο. Χρόνια πολλά στον Ίωνα που έχει σήμερα την ονομαστική του εορτή. Και εμείς τα λέμε σε πολύ λίγο με Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Γεια σας και χαρά σας. Group Therapy με τα Κυριακάρα. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ο Άγγελος περιμένει να ακούσει το έξαλλο φοιτητικό μου Σαββατοκύριακο. Εγώ είμαι η Μαρία Παζαρούλα. Θα είμαστε στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Δεν θυμάμαι που τι είχε το Σαββατοκύριακο. Ήταν τόσο εξαλαίολε που δεν θυμάμαι πραγματικά. Θυμάμαι μόνο ότι την Παρασκευή βγήκα από το σπίτι και γύρισα χθες το βράδυ στις 11.30. Και έπεσα για ύπνο και λέω 6 ώρες. Πενθούσα, θρυνούσα τον ύπνο χθες. Τι να κάνουμε όμως. Πήγα την Παρασκευή, ξεκίνησα με ένα χαλαρό ποτάκι, μετά δεύτερο, μετά ένα τρίτο. Μετά πήρα ταξί για την τάξη, δεν οδηγάμε και δεν το ρισκάρουμε για κανένα λόγο. Και προφανώς ξύπνησα το Σάββατο σαν δεν ξέρω και εγώ τι. Τώρα σε 33 προς 34 το ξενύχτη. Δεν ξέρω πόσοι από εδώ είστε έτσι γνήσιοι millennials. Το ξενύχτη σε κάνει σαν άρρωστο. Δηλαδή θες μια εβδομάδα τουλάχιστον για να συνέλθεις. Το Σάββατο συνέχισα με μπουζούκι, καφέ εννοείται με φίλους. Τα μπουζούκια ξέρετε τώρα 4-5 η ώρα φύγαμε. Κυριακή ξύπνησα και νόμιζα ότι έχω γρήπη. Αλλά συνέχισα γιατί ήμουν καλεσμένη σε γάμο και δεν μπορούσα να μην δε πάω. Οπότε καταλαβαίνεις, τι ωραία όμως, πολύ ωραία παιδιά. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα να έχεις Μαρία. Γιάννης, γεια σου Τζόνι, μην ακούς, δεν τον βρίσκουν τον καιρό. Εγώ πιστεύω πάλι ζέστη θα έχει και αύριο. Εσύ σήμερα δίνουν και ισχυρές βροχές, δεν είναι έτσι? Δηλαδή σήμερα το βράδυ λένε θα γίνει τρελό πατριντή. Καλημέρα σε όλους. Αυτό που πάει πίσω κάποιες φορές όμως, γιατί έχουμε δουλειά, υποχρεώσεις, ραντεβού, έχεις και να βγεις, κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά αφήνεις στην άκρη τα σημαντικά όπως η φροντίδα του δικού σου εαυτού. Γι' αυτό και η Εθνική Ασφαλιστική είναι δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Πρέπει να εστιάσεις σε σένα και στην υγεία σου και μπορείς να μάθεις περισσότερα στο εθνικεασφαλιστική.gr/yourhealth. Έρχεται τώρα Ελένη Φουρέιρα και Display, γιατί κάπως με το Σαββατοκυριακό έχουμε φάει ένα κόλλημα, αλλά ξεκίνησε εβδομαδίτσα ρε φίλε, πάμε να την απολαύσουμε.

οπότε διανύουμε σχεδόν την τελευταία εβδομάδα. Η άλλη είναι κουτσοβδομάδα, καταλαβαίνεις. Καλημέρα στη φίλη Κατερίνα. Γεια σας, Γιάννητσα. Καλημέρα στην άλλη Κατερίνα και καλά δρομολόγια. Καλημέρα στον Ιωάννη, ο οποίος μας χαιρετίζει από τη Φραγκφούρτη με 10 βαθμουλάκια, ενώ ο Κωστής που είναι στο Χάιλμπρον έχει 6 βαθμουλάκια. Δεν θα ήθελα, που δεν είναι, να είμαι εκεί, δεν ξέρω γιατί. Τόσο χειμώνα, ρε παιδιά, γιατί έτσι. Καλημέρα στον Τζον, καλή εκπομπή, ευχαριστώ γλυκούλη. Ήρθε το κορίτσι, πρωινή, ποιος είσαι εσύ, περίμενε. Κάτσε, ποιος είσαι. Α, ναι, ο Γιάννης. Ο Γιάννης, όχι ο Γιάννης. Ο Γιάννης είσαι, ναι. Ήρθε το κορίτσι πρωινή. Α, γεια σου και σένα, Ελένη. Ξύπνησε την κοπέλα για να ακούσει group therapy. Τέλος πάντων, πέστε για ύπνο, βρε. Εσείς μικρά είστε, πέστε για ύπνο. Πάμε στα χρηστικά της πόλης. Διακοπή ρεύματος από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Στην περιοχή εκεί στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Συγκεκριμένα στους Αμπελόκηπους Θερισσού και κοντά στη συμβολή εκεί Περάν και Θερισσού, κοντά στη συμβολή τους και η παρακειμένη δρόμη, χωρίς νερό από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στην Μενεμένη, στην επί τη συμβολή των οδών Μαναστηρίου και Πολυζοπούλου, και θα κλείσει σήμερα το βράδυ και στα δύο ρεύματα περιφερειακός λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 αύριο το πρωί και στα δύο ρεύματα πορείας, πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 εκεί των Μετεώρων. Οπότε θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Και τη Χαρμπή έρχεται για τη συνέχεια. Ναι, υπάρχω εγώ μέχρι τις 8 στη δική σου συντροφιά. Κόσμο συντονίσου, καλώς ήρθες, καλημέρα.

0: Με το Θοδωρηφέρη συνεχίζουμε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα, είστε γκρούπο θεραπευμένος στους 95 και 1. Καλημέρα, Ρένα. Εμείς που στείλαμε από τις 6 παρα 20 δεν φαινόμαστε, μάλλον καλεφαίνεστε. Απλά είστε πολλοί και στέλνω αργά-αργά, γιατί πρέπει να δούμε και τα της ημέρας. Οπότε, ξέρεις, επειδή θέλω να σας στέλνω και προσωποποιημένο, όχι ένα έτσι ξέρω, καλημέρα. Αργό-αργό. Καλημέρα σε όλους λοιπόν και συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ που κέρδισε τον Πανετολικό με 1-3 στο εκτός έδρας. Εντάξει, εμείς δεν κάναμε και πολλά, 0-0 εκεί με τον Ηρακλή, αλλά okay, εντάξει, τι να... δεν πειράζει. Έχει ωραίο δροσερό πρωινό σήμερα στην πόλη, έχει όμορφα 22 βαθμουλάκια, έχει 73% υγρασία, ανέβηκε, καλή ανέβηκε. Και σήμερα η πρόγνωση δίνει ότι θα φτάσουμε ένα 39, έτσι, 31, ίσως και λίγο πιο ζεστά. Έθριος ο καιρός τώρα το πρωί, το μεσημέρι αυξημένη συννεφιά, 3 ταμποφόρ και το βράδυ εκεί μετά τις 12 δίνει αρκετά ισχυρές βροχές, οπότε ελπίζω να μην είναι με μπουμπουνιτό, γιατί ξέρετε ότι το φοβάμαι πάρα πολύ και δεν με αφήνει και να κοιμηθώ, με ξυπνάει. Δεν θέλω, θέλω τον Άνι να είναι συνεχόμενο. Στείλτε μου τι κάνετε και πώς είστε στο 6982-951-951, όσο θα απολαμβάνουμε πάνω κι άμμο, που τον απολαύσαμε δηλαδή λίγο πριν σε πρώτη μετάδοση. Αλλά έρχεται για όλη την εβδομάδα σε αποκλειστικότητα το καινούργιο του τραγούδι Ανοιχτή Ακρόαση, και εσείς πάρτε μια γεύση που δεν το προλάβατε.
1: Πάνω κι άμμος, Ανοιχτή Ακρόαση. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αντώνης Ρέμος και ένα Blast from the Past, πολύ αγαπημένο στο Group Therapy της Μετακυριακής σου, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, 21ο πρωινό του Σεπτέμβρη. Τι έχει κάνει εδώ Μιχάλης? Ένα χαλαρό σουκουλέ είχαμε από καναπέ σε καφέ, από καφέ σε καναπέ, από καναπέ σε φαΐ. Δεν έκανα, λέει, απολύτως τίποτα χθες από δουλειές. Και εγώ με την ανακαίνιση, να σου πω την αλήθεια, έχω να πιάσω πράγμα να πετάξω 5 μέρες. Λέω, μία παύση κάπου δεν γίνεται. Βέβαια μετά θα γκρινιάζω γιατί θα κρυώσει ο καιρός και θα λέω, πόπο, τώρα είναι χουχούλιασμα. Πού ώρα και χρόνος για τέτοια. Καλημέρα στην Ειρήνη. Ευχαριστούμε, λέει, πολύ για την όμορφη παρέα στο δύσκολο πρωινό. Δευτεριάτικο ξύπνημα. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά δεν πειράζει, δεν μαζάμε, αδέρφια. Καλημέρα στον Πιλή Φυλάκια στην Κομωτινή την υπέροχη. Καλημέρα στην Αφροδίτη. Γυρνάω από Χαλκιδική, αλλά με την καλύτερη παρέα. Έχασα τόσο πολύ τις μέρες που την προηγούμενη Κυριακή άνοιξε το ράδιο και σε έψαχνα. Ψάξε με. Την Κυριακή δεν θα με βρεις. Επιτέλους, λέει, σε μια εβδομάδα φεύγω τις καλοκαιρινές μου διακοπές στην Πάργα. Τώρα το πόσο καλοκαιρινές είναι θα δείξει. Εντάξει, και το ζευγάρι που πήγα χθες στο γάμο του Λίμνο θα πάει. Τους λέω, κάνετε σερφ, έστω. Όχι, μου λένε, δεν είμαστε. Λέω, και τι θα κάνετε στη Λίμνο Σεπτεμβριάτικα? Καλημέρα και καλή εβδομάδα από τα Νέα Βρασνά. Α, πολύ σκοτεινιά αυτή η φωτογραφία που μου έχει στείλει εδώ, φίλε μου, Μίλτο. Είναι αφιερωμένη στη Μαρία η φωτογραφία. Προφανώς δεν εννοεί εμένα. Κάποια άλλη εννοεί. Ελπίζω να πάρει την αφιέρωση. Καλημέρα στην Ευδοκία. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί? Ένας 32χρονος, παιδιά, ο Ζανγκ Σιωτσάο, έχει ανοίξει μια ιδιαίτερα συνήθιστη επιχείρηση στην Κίνα, όπου πιστεύω ότι θα την επισκεπτώσουν εύκολα. Πώς λέω, εγώ θέλω να κάνω μασάζ και το αναβάλω συνέχεια, αναβάλω τη χαλάρωσή μου αυτή. Όμως ο συγκεκριμένος άνοιξε ένα Ινστιτούτο Ξυσίματος. Ξαπλώνεις και το προσωπικό σε ξύνει με ειδικά πλαστικά νύχια. Δηλαδή, πόσες φορές έχεις αποκοιμηθεί όταν σας έξυνε, ξέρω εγώ, κάποιος φίλος, σύντροφος, κάποιος γονιός? Εγώ έβαζα παλιότερα τη μάνα μου κάθε πρωί. Ξέρεις τι ωραία, στην πλατούλα. Χωρίς αυτό δεν ξυπνούσα, παιδιά. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ κερδοφόρα αυτή η επιχείρηση. Να τη σκεφτούμε και για εδώ. Και έρχεται Νίνο. Ένα ακόμη Blast from the Past. 2003 το vibe. Απολαύστε.

0: Sorry, ρε Μίλτο, δεν το ξέρω ότι αφιερώνει τη φωτογραφία σε μένα. Σε ευχαριστώ πολύ. Λέω αφιερωμένη στη Μαρία, λέω θα θέλει. Καμιά Μαρία το πουλάκι μου. Καλημέρα στο Λεωνίδα. Γεια σου, Ευδοκία. Γεια σου, Γιώργο. Τι λέει, νιστάζω. Νιστάζεις, μωρέ. Εντάξει, είναι δύσκολες οι μετακυριακές. Αλλά οκ, okay, παιδιά, πρέπει να βρούμε κάτι. Να βρούμε κάτι να κάνουμε την Δευτέρα το απόγευμα. Έτσι, ένα χόπι, ένα κάτι, ρε παιδί μου. Καλημέρα, Κέλλη. Τι μου στέλνει εδώ η Κέλλη, φωτό. Καφεδάκι. Τι είναι αυτό ρε εσύ, το νεροζούμι? Ήου, το είδα, συχάθηκα. Πιες μια ωραία καφεδούμπα με έτσι τα ωραία του από πάνω, τις κρέμες του, τα τέτοια του. Τι είναι αυτό, παιδιά? Μου έχει στείλει ένα καφέ πράγμα. Μην πω τώρα σαν τι είναι. Κέλλη, σε παρακαλώ. Καλημέρα στο φίλο Γιάννη. Τι outfit προτείνεις για τον καιρό έξω? Λοιπόν, φοράω ένα t-shirt. Μου την έκανε άντρας εντωμεταξύ την ερώτηση. Φοράω ένα t-shirt από πάνω, έτσι ένα ωραίο κοντομάνικο, από κάτω ένα τζινάκι και καουμπόικι μπότα σήμερα. Γιατί εντάξει, μην βραχούμε κιόλας, αν και δεν δίνει τώρα το πρωί και το μεσημέρι τίποτα από βροχές, αλλά αυτό είναι το outfit το ωραίο. Καλημέρα στον Κυριάκο. Ευχήθηκες καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Είχαμε τρεις τραυματίες. Α, ναι, όντως. Ο Άλλη, ο Παυλένκα και ο Ελουστόντο. Τώρα που μου το έστειλες, μπήκα και είδα ότι τους έχασαν εκεί με τραυματισμό. Κοίτα, εγώ ένα καλή επιτυχία ευχήθηκα στον ΠΑΟΚ, γιατί σου λέω, έχω πολλούς φίλους ΠΑΟΚτσίδες και δεν ήθελα να τους απογοητεύσω. Πειράζει. Κοίτα, τώρα δεν θέλω να πιστεύετε ότι είμαι μαυρόγατα και ότι όταν εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτήν την ομάδα τραυματίζεται κόσμος, αλλά τόσο καιρό που το κάνω, παιδιά, μπορεί και να ισχύει. Τι να πω. Έρχεται η δεύτερη ώρα του Group Therapy. Μένεις μαζί μου, γιατί σε αγαπώ πολύ και θέλω να περάσεις ωραία.
1: Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
2: Ναι. Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Σκηνοθεσία Έγκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και τον Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
8: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλινικές στάδιο ρεύματο περιφερειακό σήμερα λόγω εργασιών για το flyover. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας και στάδιο ρεύματα πορείας μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων από τις 11 το βράδυ έως τις 5 αύριο το πρωί. Ηγουμενίτσα. Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της 25χρονης συντρόφου του. Θάνατος Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή σήμερα ο υπνοθεραπευτής. Φωτιά στη Σιτία. Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες. Εκενώθηκαν 6 οικισμοί. Γερμανία. Ιστορικό πλήγμα για το CDU. Εκτός βουλής στο Μεκλεμβούργο, πρώτη η AFD στο κρατήδιο. Ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε εκτός έδρας με 3-1 του Πανετολικού. Ο Παναθηναϊκός της Καλαμάτας με 0-1. Η ΑΕΚ του Βόλου με 1-2. Ο Λεβαδιακός ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό με 0-1. Ενώ ο Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολη στην 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος. 22 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 30. Η υγρασία στο 70%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ανάβηση, γιατί δεν γίνεται χωρίς αυτήν. Εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους. Γεια σας και χαρά σας εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, από κοσμοράδιο.gr. Γεια σου, Κίμωνα. Τον λέω, αλλά είναι γυμναστηριακό, γιατί με αυτό ασχολείται και μου λέει θα το δει κανείς και θα γελάει. Αφού με αυτό δεν μου έχεις πειρήσει ότι ασχολείσαι. Καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στον Αντώνη. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου, Χρύσα. Γεια σου, εσένα, Τάσο. Γεια σου, Τόλη. Καλημέρα στο Παρεάκι. Γεια σου, Χρήστο, φυλάκια στον Πολύγυρο. Γεια σου, Κατερίνα. Φίλτατη όλοι, γεια σου εσένα Άλντι που λέει ένα μπουφανάκι ψηλό, το χρειάζεται τώρα το πρωί, έχει μόνο 15 βαθμούς εκεί στη Ρεντίνα. Χαιρετίσματα και στη Ρεντίνα, γιατί όχι. Εγώ χθες πήγα πρώτη φορά λιτή. Λιτή δρυμό με λισοχώρη, βασικά δεν πήγα σε όλα αυτά, απλά πέρασα επειδή ο γάμος ήταν στο Κολχικό, πολύ μακριά από μένα, από Ρεδεστό. Και μετά εκεί Χρυσαυγή, κάτι τέτοια, καταλαβαίνεις. Για μένα ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία. Ήταν σαν να με πήγε σε εκδρομή. Και ας ήμουνα στην πόλη μου. Ξέρω, έτσι το νιώσα. Και για όσους είστε έτσι τώρα κοσμοσυντονισμένοι, είστε στο Group Therapy μετά Κυριακής. Είμαι Μαρία Παζαρούλα, θα είμαι στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Όποιος είναι πάνω από 28-29, νομίζω, και βγαίνει Σαββατοκύριακο και ξενυχτάει και γυρνάει τώρα ξενύχτη, εγώ λέω το καλό. Το ορθόδοξο το ξενύχτη που 4-5-6 ώρα πα σπίτι. Νιώθουμε την υπόλοιπη μέρα και το επόμενο τριήμερο τέλος πάντων σαν άρρωστη. Παιδιά, ήπια το Σάββατο το βράδυ, γιατί χθες το γάμο τι ήπια, 2 κρασάκια. Από το Σάββατο το βράδυ ο πονοκέφαλος με ακολουθεί τώρα, σήμερα το πρωί. Ξέρεις τι πονοκέφαλο έχω. Δεν μπορείς να φανταστείς. Μέλησες για να αρχίσουμε το Group Therapy και τη δεύτερη μας ώρα. Κόσμο συντονίσου, πλήνε δοντάκι, πλήνε μουρίτσα, καλώς ήρθες στην παρέα.

Όχι, ήρθε ένα μικρό, μικρό, πολύ μικρό χασμουρίτι. Είναι η παιδιά, τι να κάνω κι εγώ, pardon moi. Group therapy μέτα Κυριακής εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους, είμαι η Μαρία Παζαρούλα, θα τα λέμε ραδιοφωνικά μέχρι τις 8. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, θα συναντήσεις μίνι μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά, ανάμεσα σε Τριανδρία και 40 εκκλησίες, ενώ με κατεύθυνση προς ανατολικά από το 424 μέχρι και το ύψος της Πολύχνης. Στην υπόλοιπη πόλη το πράγμα κινείται ομαλά, ίσως ένα μίνι τσίκ θα συναντήσει εκεί στη Βασιλή Σόλγας στο ύψος της Μαρτίου, πριν την Πότσαρη, να ξέρεις. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Καλημέρα, υγεία πάνω απ' όλα, λέει εδώ ο φίλος Αποστόλης, και περαστικά για τον πονοκέφαλο. Ευχαριστώ, αλλά αυτό θα περάσει τώρα. Προπόνηση θέλει σήμερα και ίσως αποτοξίνωση από οποιαδήποτε μπύρα, αλκοόλ κτλ. Τουλάχιστον ένα τριήμερο. Ξέρω, το ζω διαφορετικά το ξενύχτη τώρα που μεγάλωσα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα το βράδυ στον περιφερειακό μέχρι και αύριο στις 5 ώρα το πρωί, από τις 11 το βράδυ ξεκινάει. Πλήρης αποκλεισμός της κυκλοφορίας μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και των κόμβων Μετεώρων, να ξέρετε. Οπότε θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Και συνεχίζεις, κόσμο συντονίζεις 6982-951-951 να μου στείλεις το μήνυμά σου. Ό,τι θες εσύ, την πρωινή σου τρέλα, την πρωινή σου παράνοια αν θέλεις. Και έρχεται Μιχάλης Χατζηγιάννης να χορέψεις, γιατί πρέπει να απολαύσεις την εβδομάδα. Με τα Κυριακάρα, κόσμο συντονίσου, 21ο πρωινό του Σεπτέμβρη, απόλαυσε

0: Θάλησσα Τζιάννης και όσο εγώ χωνεύω το κουλουράκι μου, έρχεται η ώρα για την ερώτηση της ημέρας με αφορμή έτσι το γάμο που πήγα χθες, παιδιά, εδώ στο Group Therapy μετά Κυριακή στο Κοσμοράδιο 95,1, να μιλήσουμε λίγο και για αυτά. Για τους γάμους, ήταν νομίζω ο πρώτος γάμος που κλήθηκα να παρεστώ αυτό το καλοκαίρι. Εντάξει όμως, μια χαρά. Γιατί όχι, έτσι κι αλλιώς, εμένα ξέρετε, δεν το καλύτερό μου να πηγαίνω Ιούλιο και Αύγουστο σε γάμους, γιατί χάνω τον μπανάκι της Κυριακής. Καλημέρα στον Πέτρο, ίσως σε μάτιαξαν. Ξεματιάξτε ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Οπότε πήγα χθες σε αυτό το γάμο, πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι. Αγχωμένο, αλλά έτσι κοιτιόντουσαν έτσι ωραία, γλυκά, πολύ καλά παιδιά και οι δύο. Και καθόμουν να σκεφτόμουν από μέσα μου έτσι όλη την ώρα. Λέω, πώς καταλαβαίνεις ρε παιδί μου όταν σου κάνει πρόταση γάμου ότι είσαι έτοιμος να περάσεις με αυτόν τον άνθρωπο όλη την υπόλοιπη ζωή σου? Ποια είναι αυτά τα σημάδια? Και τέλος πάντων, έχεις το δικαίωμα να το σκεφτείς. Μπορείς να πεις δικαίωμα, θέλω μια εβδομάδα ρε παιδί μου. Εσύ τι θα έκανες, αν σου κάνει πρόταση γάμου ή τέλος πάντων το συζητάτε και σου λέει θέλω να το σκεφτώ? Πώς αντιδράς, τι κάνεις, περιμένεις να πάρει την απόφαση, το θες εκείνη τη στιγμή, φεύγεις, χωρίζεις, τι κάνεις? 6982-951-951, δίνεις την ευκαιρία να το σκεφτεί αν θέλει να περάσει το υπόλοιπο της ζωής της μαζί σου, τέλος πάντων.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου. Το Θανάση Τριαρίδη. Μετά από 3 σεζόν, διθυραμβικές κριτικές και 2 διακρίσεις, η παράσταση Φαινόμενο ανεβαίνει στο θέατρο Αυλαία για 3 μόνο παραστάσεις. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.

Ωραίο πλουσιοπάροχο μπουφέ έχουν έτσι τα κέντρα ή ταβέρνες όλα αυτά στα δυτικά, γιατί παιδιά ακόμα το σουτζουκάκι υπάρχει. Πολύ ωραίο βαρύ γιατί σουτζουκάκι, αλλά υπάρχει. Μπράβο στα παιδιά που παντρεύτηκαν να ζήσουν, ευτυχήσουν, βιώνουν ανθόσπαρτον των καλούς απογόνους και τα σχετικά. Αλλά εγώ τα έφαγα όλα χθες και σήμερα καταλαβαίνεις ότι τώρα μόλις έφαγα και εγώ το κουλουράκι μου, δεν μπορούσαμε τίποτα. 5 η ώρα δεν κατέβαινε τίποτα. Λίγο αργότερα φαντάζομαι θα επανέλθω και εγώ στη ρουτίνα μου, αλλά χθες και πατάτα τηγανητή και κολοκύθι τηγανητό, όλα του γάμου, δύσκολα μαζί και το φαγητό. Σήμερα εγώ σας ρώτησα εδώ αν κάνεις πρόταση γάμου και η άλλη σου πει, ρε παιδί μου, θέλει να το σκεφτεί. Εγώ αργότερα φαντάζομαι θα επανέλθω και εγώ στη ρουτίνα μου, αλλά χθες και πατάτα τηγανητή και κολοκύθι τηγανητό, όλα του γάμου, δύσκολα μαζί και το φαγητό. Σήμερα εγώ σας ρώτησα εδώ αν σας

υπάρχουν σημάδια ότι η άλλη θα δεχτεί. Σε περίπτωση άσεμε να το σκεφτώ, είναι κόκκινη σημαία. Red flag, το άσεμε να το σκεφτώ. Μπορεί να σε. Ρε παιδί μου, μπορεί να μην παίρνεις ρίσκα στη ζωή σου. Μπορεί να μην λες άιντε Γιουριάν. Τώρα βέβαια αν είσαι και 10 χρόνια όπως τα παιδιά χθες. Περίεργο να θέλει να το σκεφτεί. Καλημέρα στο Μιχάλη. Δεν τα πήγα καλά, λέει, με γάμους και προτάσεις και δεν θέλω να το συζητάω. Αλλά αν θέλεις να παντρευτείς έναν άνθρωπο, σε τέτοια πράγματα πρέπει να το νιώθεις πριν καν γίνει η πρόταση. Για να μην χρειαστεί καν να το σκεφτείς. Άκου εδώ τώρα tips. Άκου hacks που έχει ο κόσμος. Ρε εσύ όμως, μπορεί να μείνεις εσύ σε φάση. Να τον θέλεις πάρα πολύ τον άλλον, αλλά να μείνεις εσύ σε φάση. Πολλά μπορεί να παίζουν. Τέλος πάντων, ο λογαριασμός για ένα γάμο είναι τσουχτερός, αυτό έχει σημασία και φύγαμε για Κατερίνα Λιόλιου.

0: Καλημέρα και στον Άκη και στα υπέροχα φασολάκια του. Εδώ μου στέλνετε και τα φαγιά. Αν δουλεύετε μαγείρια, τι να κάνετε, φαγιά θα μου στέλνετε. Φασολάκια δεν μου αρέσουν, Άκη, άλλαξε το. Κάνε κάτι άλλο για σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Group Therapy Μετακυριακής, 21ο πρωινό του Σεπτέμβρη, φυσικά σου 95 και έναν. Μου έχετε στείλει εδώ τα δικά σας για τις προτάσεις γάμου. Δύο λεπτά, λέει, δικαίωμα να το σκεφτεί. Δύο λεπτά, ρε, εσύ. Με απόφαση ζωής θα πάρει. Δώσε ένα δεκάλεπτο τουλάχιστον. Ρε, εσύ, Άκη, σε παρακαλώ. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, εκεί που θα συναντήσει αρκετό μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, με κατεύθυνση προς τα δυτικά από Τούμπα μέχρι 40 Εκκλησιές, ενώ με κατεύθυνση ανατολικά καθυστερείς μικρές αναδιαστήματα στο 424 μετά στο ύψος των Σικαιών και από Τριανδρία μέχρι και περίπου εκεί στα Κωνσταντινούπολιτικά. Μίνι τσίκ στην Κωνσταντίνου Καραμανλή με κατεύθυνση προς το κέντρο στο ύψος της Μπότσαρη, λίγο στην Εγνατία με κατεύθυνση προς τα δυτικά από την Καμάρα μέχρι και την Αγία Σοφία, στα φανάρια εκεί στα δικαστήρια, κάθοδος Πεύκων, άνοδος Ανδρέα Παπανδρέου Νεάπολη. Στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, φανάρι Δενδροποτάμου λίγο και κάθοδος εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού. Εν τω μεταξύ, από Γιώργο Μαζονάκη ακούω συνέχεια τραγούδια, έτσι προσπαθώ και εγώ να το χωνέψω, ρε παιδί μου, να το συνειδητοποιήσω. Και αυτό που μου κάνει έτσι μια πολύ θετική εντύπωση είναι πως όλα τα μαγαζιά που επισκέπτομαι πλέον, έτσι, μπουζούκια, μαγαζιά, κλαμπ, ιστορίες τέτοια, βάζουν. Αφιερώνουν τουλάχιστον, κάνουν ένα ολιγόλεπτο αφιέρωμα στο Μαζονάκη και ο κόσμος σηκώνεται, απολαμβάνει, χορεύει τα τραγούδια του. Δηλαδή την Παρασκευή το βράδυ θυμάμαι πήγα σε ένα πανηγύρι που είχε Πέμπτη, πότε πήγα, πότε ήταν αυτό το πανηγύρι Ναυαρίνου, και κάνανε μνήμα στο Μαζονάκη, έπαιξε το 4, έπαιξε το κάθε βράδυ του Σαββάτου. Το Σάββατο το ίδιο παίξαν 3-4 τραγούδια. Ο κόσμος δείχνει ότι πραγματικά είναι κάτι που δεν θα το ξεχάσει ποτέ και θα ζει αυτός ο άνθρωπος πάντα μέσα από τις επιτυχίες του και από την ούλτρα, έξτρα, εξαιρετική, αγαπημένη, αναγνωρίσιμη φωνή του. Και έχουμε σήμερα και άλλη πρώτη μετάδοση εκτός από Πάνω και Άμμο και Στέλιο Ρόκο. Σε πολύ λίγο θα έρθει και εσύ πάρε τώρα μια γεύση.
1: Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Με ψυχολόγο συνεχίζουμε group therapy με τα Κυριακάρα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλου. Καλημέρα στη Δανάη, στον Πέτρο, στον Τάσο, στον Μιχάλη, στον Τιέλη, στον Δημήτρη, στον Τόλη, στη Ρένα, στον Μανώλη, στον Μπίλη, στον Βασίλη, στον Χρήστο, στην Κατερίνα, στην Κέλλη, στον Τζον, στον Άλντι, στον Μίλτο, στον Λεωνίδα, στον Γιώργο. Είστε πολλοί, είστε μαζί και ήρθε η ώρα να δούμε τη νέα τάση η οποία έρχεται. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω, οι τάσει φέτο, φθινόπωρο, χειμώνα κτλ. Είναι χαλιά. Κάτι σακάκια λε και είσαι ο Μολυβένιο στρατιώτη, το έχουμε ξαναπεί. Κάτι παντελόνια με πριντ δεν μπορεί να συνδυάσει με τίποτα, είναι είτε ριγέ, είτε τέλος πάντων λεοπάρ, είναι λίγο περίεργα. Είναι όλα πολύ πληροφορία τα ρούχα φέτος και εμένα μου έχει σβηστεί αυτή η ακόρεστη δίψα που είχα πέρσι να ψωνίζω και είμαι πόσο καθαρή, είμαι τουλάχιστον 5-6 μήνες, 7. Είμαι, δεν παίρνω παιδιά τίποτα, μόνο κανένα πολύ κλασικό κομμάτι. Και πώς να πάρω δηλαδή, αφού βλέπω τώρα ότι η νέα τάση είναι τα μισά παπούτσια. Είναι ένα παπούτσι το οποίο είναι παπούτσι από την μέση της καμάρας και πίσω. Δηλαδή το μπροστά, εκεί που αποκτάς σκλήρινση, το πέλμα σου και τα δαχτυλάκια σου είναι στο πάτωμα κανονικά, δεν υπάρχει εκεί παπούτσι. Παρ' όλα αυτά είναι τάση που πάρα πολύ γνωστή και διάσημη και πανάκριβη κιόλας έχουν εισάγει ως έτσι, το απόλυτο παπούτσι του φθινοπόρου και βρίσκονται και καλλιτέχνες stars του εξωτερικού οι οποίοι δοκιμάζουν αυτό το trend και σκάνε μύτες στα κόκκινα χαλιά κτλ. Με τα δαχτυλάκια τους κατά γης. Περίεργα τα trends, βοηθητικά βέβαια για εμάς που δεν είχαμε σωτηρία και δεν μπορούσα να κάνω και καμία αποταμίευση. Να μου πεις τώρα που δεν ψωνίζεις κάνεις αποταμίευση? Όχι, αλλά είναι ένας στόχος και αυτός. Τώρα επειδή από Σεπτέμβρη στόχους δεν βάζουμε, θέλουμε να είμαστε πιο χαλαροί, θα το δω από τη νέα χρονιά αυτό. Στέλιος Ρόκος, εσένα ή τίποτα, ήρθε η ώρα να απολαύσουμε την αποκλειστικότητα. Το ακούς μόνο εδώ στους 95.1, απόλαυσέ το.
1: Κοσμοράδιο 95.1. Αποκλειστικά.
2: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις.

0: έχω μια υποψία ότι αυτό το άκρος ρομαντικό τραγούδι από Στέλιο Ρόκο που το ακούσα αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 θα παίξει σε αρκετούς γάμους. Τι ρομαντικό, τι ωραίο αυτό λέμε εδώ με τη Σοφία Στεφανίδου, ότι είναι top. Αυτό ήταν το Group Therapy. Τελείωσε, παιδιά. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ήμασταν μαζί. Εγώ είμαι η Μαρία Παζαρούλα. Μέχρι τις 8 κάναμε παρέα. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να πάω κι εγώ για έναν καφέ έξω να απολαύσω την εβδομάδα μου. Είπαμε τη Δευτέρα θα την κάνουμε το δεύτερο μικρό σαβατάκι. Κάποια στιγμή θα γίνει. Θα σας αφήσω όμως τα καλύτερα χέρια. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος, Μιράντα, Γιώργος. Τριπλέτα φωτιά είναι έτοιμο να σερβιριστεί. Μέχρι τις 12 θα είστε παρέα. Εμείς τα λέμε αύριο πάλι. Τριτίτσα. Να περάσουμε ωραία έτσι. Να μην ρίξουμε το vibe. Να είναι δυνατή εβδομάδα. Μέχρι αύριο φύγε ρε Μάνο. Να περνάτε καλά. Να γελάτε. Συχνά και φιλά και πολλά.
1: Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον. Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες μόνο με 12,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση στους τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ασφαλτόστρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Θεαγένους Χαρίση. Ηγουμενίτσα. Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της 25χρονης συντρόφου του. Εντοπίστηκαν 34 παράνομοι μετανάστες νότια της Γάβδου. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Περισσότερες από 1000 κυβερνοεπιθέσεις με στόχο να προκληθούν προβλήματα στις εκλογές, κατήγγειλε η Μόσχα. Ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 1-3 τον Πανετολικό. 19 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 30. Η υγρασία στο 62%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Μέρα.
4: Καλημέρα.
5: Γεια σας, βρε παιδιά. Καλή εβδομάδα.
4: Ο Μάνος είναι εδώ.
5: Το ένα ψοφίμι. Δεν ξέρω.
4: Κάτι δεν σε ακούω, Μάνο. Τι είπα.
5: Μα πούντος. Μας λυπήθηκε ο Θεός.
4: Μάνο. Εμπρό. Για μιλή λίγο πιο κοντά.
6: Τέστινγκ.
4: Πιο κοντά.
6: Ένα, δύο, τρία.
4: Κάποιος πήρε στο μικρόφωνο.
5: Μα δεν μιλούσε τώρα το μεταξύ του μικροφωνού.
4: Σε σαμποτάρουν, ναι.
5: Το όν είναι πατημένο.
6: Ναι.
4: Μάλιστα. Θα σε έρθει από εδώ να
5: κάνει. Θα κάνω εγώ το μάλλον.
6: Θα του πλάσει τι προσθέσει.
4: Καλημέρα, καλώς βρεθήκαμε. Θα τα βρούμε και τα. Καλέ, μην με φημώνει σε μένα. Θα τα βρούμε όλα σαν είμαστε πρώτη μέρα στο σχολείο. Κυρία, πού είναι.
5: Τι κυρία, πού είναι η κασετίνα μου.
6: Πού είναι ο Μαριολάκη, που κάθεται.
5: Ψάξε, δεν θα το βρει.
4: Καλή μα εβδομάδα, 21η μέρα του Σεπτέμβρη. Το Κοσμοράδιο 95,1 πάντα και παντού μαζί σας. Αυτή την ώρα ο Μάνος, ο Γιώργος, η Μιράντα, το πρωινό σας έτοιμο ως τις 12.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
6: Ποιο λόγο ένας νεαρός οδηγός πήρε πρόστιμο στην Φόρμουλα 1.
4: Πρόστιμο στη Φόρμουλα 1. Μάλιστα. Νεαρός οδηγός. Ωραία. Έχουμε δώρο. Να ξεκινήσουμε με τη δωροεπιταγή από το Φάρματι, αξίας 50 ευρώ για κορεάτικα προϊόντα.
5: Φυσικά έχουμε προϊόντα τηλεφωνήματα έκπληξη για να καλέσουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα για καλημέρες, για χρόνια πολλά, για ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Στείλτε μας το μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951 με όνομα και τηλέφωνο και αφήστε τα υπόλοιπα πάνω μας.
4: Μάνος Βολάνης, Γιώργος Τσεσμετζής, Μιράντας Μουλιώτη και όλοι εσείς όπως πάντα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα και καλή μας εβδομάδα.

0: Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και σήμερα μέχρι τις 12.
1: Όπου και αν σας βρίσκουμε, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Καλώς ορίσαμε. Καλώς βρεθήκαμε. Δεν ξέρω, το Σαββατοκύριακο κουραστήκατε, ξεκουραστήκατε, ξενυχτήσατε.
2: Τώρα, άμα δεν ήθελε, ξεκουραζόσου.
1: Κοιμηθήκατε, ήπιατε, φάγατε, μείνατε νηστικοί, κλάψατε, γελάσατε.
0: Κουραστήκαμε.
1: Κουραστήκατε.
2: Κουραστήκα το παιδί. Φέρτε μια σφουγγαρίστρα για τον υδρότα.
1: Όπου και αν σας βρίσκουμε, χαμόγελο. Κίνηση.
0: Κίνηση. Είμαι πιασμένος, δεν μπορώ να κάνω καμία κίνηση. Μιράντα, λίγο, άμα θέλει κάποιος να έρθει να με, λίγο να με κάνει κράκ.
1: Μπορεί να κάνει κίνηση. Για να δούμε, έχουμε πολλά προβλήματα και από χθες σας πω την εμπειρία μου. Επιστρέφω στη Θεσσαλονίκη.
0: Και εγώ έχω να σας πω εμπειρία, πάλι με το μέτρο.
1: Συγχρονιστικό. Αν λες για τα 10 λεπτά που χάνεις, θα σου πω πόση ώρα από τη ζωή μου έχασα χθες. Τέλος πάντων.
0: Σοφία, τι γίνεται στους δρόμους της πόλης?
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης και πιο κάτω, στο ύψος της Τούμπας, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Προς τα δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας, έντονο μποτιλιάρισμα. Λίγες καθυστερήσεις στην κάθοδο των Πεύκων και στην κάθοδο του Πανοράματος. Στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της Μπότσαρη, με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Λίγες ακόμη συναντάμε στην Εγνατία, στο ύψος της Αγίας Σοφίας, με κατεύθυνση προς Βαρδάρη, αλλά και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, στο ύψος της Νεάπολης. Ενώ έχουμε και μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό, από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη, ανάμεσα στο ύψος της Χαλάστρας και της Σύνδου.

0: Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε εδώ. Είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Εμπειρίες λοιπόν από τους δρόμους. Αυτό το κομμάτι της Εθνικής Οδού μετά τη Χαλάστρα προς Θεσσαλονίκη είναι όχι απλά προβληματικό.
0: Είναι εκείνο που λες ότι για ένα χρόνο το φτιάχνουν και αυτό. Είναι αυτό η Κατερίνη ήταν.
1: Όχι, όχι. Εκείνο ήταν τη σύραγγα της Κατερίνης.
2: Άλλο εκείνο τώρα.
0: Είδες, ναι.
1: Ένα χιλιόμετρο νίκη. Λοιπόν, παιδιά, χθες για 4 χιλιόμετρα έκανε μία ολόκληρη ώρα. Μία ώρα, σαν να γύριζε από Χαλκιδική.
0: Και
1: το αμάξι το έκανε, το άφηνα εκεί.
0: Το παιδί μου δεν πήγε πουθενά.
1: Ναι, τα πράγματα που είχα μέσα. Είχα και πράγματα ψυγείου εντωμεταξύ. Τι πήγα να διάσω το ψυχικό. Έλα να σα πω. Η πίτσα που ήταν από την κατάψυξη.
2: Ναι, ναι.
1: Πάγωσε δίπλα μου. Οριακά. Ήταν ομοίρε, παιδί μου. Ήθελε ψήσιμο. Μόλι τραγανή και φράτη. Δεν ξέρω γιατί δεν υπάρχει τρόπο να ενημερώνουν του οδηγού που διέρχονται από την Εγνατία εδώ και περνάμε και πληρώνουμε είτε με πουδοδέκτε είτε με διόδια. Ένα μήνυμα στο κινητό. Περάσει, δεν περάσει. Γιατί αυτά τα έργα είναι κανένα μήνα τώρα. Και βραδιάτικα, παιδιά, να κάνει μία ώρα. Πες ότι έχει μέσα ηλικιωμένο, ασθενή, μωρό παιδί, να πρέπει να πα να πάρει ένα αεροπλάνο. Να έχει να πα να δει ένα θέατρο. Κάτι, το χασε, τελείωσε.
0: Γεια σα. Μια πτήση.
1: Ναι.
2: Φαντάζομαι με το δικό σου το θέατρο θα ανησυχούσαν πάρα πολύ αυτοί που θα έπρεπε να σε ενημερώσουν. Άμα έχει θέατρο, λέω, θα του φαίνονται πολύ σοβαρό λόγο για να σε ενημερώσουν να μην πα.
1: Ό,τι και αν είναι, ρε Γιώργο, η δουλειά η δική μου, δηλαδή θα χάνω μια ώρα από τη ζωή μου. Ό,τι και αν έχω να κάνω, έχω να πάω σπίτι.
0: Πε τα ρε Μιράντα, έχουμε τα να
2: πούμε. Και μπήκε στο κλίμα, δει.
1: Όχι, δεν μπήκα.
2: Να μπαίνει.
0: Να μπαίνει.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Δεν μπαίνουν όλοι, παιδιά.
0: Δεν έχει CarPlay στο αμάξι σου να συνδεθεί.
1: Δεν πρέπει να ενημερώνω να περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο ενημέρωση. Και να κάνω ότι να τρέχω μέσα στα κορφοβούνια, να μπω μέσα από Χαλάστρες και από δεν ξέρω εγώ από τους οριζόνες εκεί της περιοχής.
0: Θα φτάσει η Μιράντα πιο νωρίς.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
2: Τουλάχιστον 10 λεπτά νωρίτερα.
0: Τουλάχιστον.
1: Βάση περιπτώσει, μαρτυρικό το σημείο εκείνο, να δω πότε θα τελειώσουν τα έργα και περαστικά μας.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και σήμερα είμαστε εδώ κοντά σας μέχρι τις 12.
1: Γεια σας και χαρά σας, όπου και αν είστε μποτιλιαρισμένοι. Ναι, εν πάση περιπτώσει, παιδιά, δεν μπορεί να είναι ευθύνη του οδηγού και πάντα προσωπική ευθύνη για το αν θα καθυστερήσουμε ή όχι.
2: Προφανώς, μας έχουν πει ότι είναι προσωπική ευθύνη άλλα και άλλα.
1: Βέβαια. Εντάξει. Αλλά κατά τα άλλα, έλαβα μια ενημέρωση, ένα μήνυμα κυριακάτικα. Τροχέα. Νέα παράβαση. Πατήστε στο link. Φυσικά και δεν πατάτε.
2: Γιατί δεν πάτησε, μπορεί να έχει παρεμβεί κάτι. Θα σου ζητήσουν ένα IBAN, να το βάλεις να...
1: Ας παραβώ, να έρθει ο ταχυδρόμος, να μου χτυπήσει την πόρτα.
2: Τουκ-τουκ,
1: ναι, το Περιστέρι, να μου πει ορίστε χρωστάτε.
2: Θυμάστε παλιά που έρχονταν ο ταχυδρόμος και έφανε τη σύνταξη στη γιαγιά.
1: Όχι, δεν το έχω ζήσει αυτό.
2: Όντως. Ναι, καλέ.
1: Όχι, δεν έχω ζήσει αυτό.
0: Και την περίμενε εκεί πέρα και λέει ναι, ναι, ο εγγονός της είμαι.
2: Δεν φεύγαμε από το σπίτι μου, δεν έρχονταν ο ταχυδρόμος εκείνη τη μέρα. Δεν το ξεκουνούσαμε.
1: Πέρνατε το χαρτζηλικάκι, ε. Αχ, εποχές. Πασόκ. Ξεκινάμε τη μέρα με 22 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Χθες ένα 27. Γενικώς η πρωινή ψυχρούλα υπάρχει, αλλά έρχεται μετά το άλλο πράγμα, η ζεστούλα.
2: Εντάξει, δεν περιμένουμε σήμερα ψυχρή μέρα. Προς Θεού, ίσα-ίσα τόσες μέρες που βλέπαμε ότι η σημερινή μέρα θα είναι η πιο ζεστούτσικη.
0: Χθες πάντως είχε κάθοδο, παιδιά. Κατέβαινε κόσμο την Κυριακή για μπάνιο. Είχε ουρά. Είχε χαμούλη.
1: Αν κρίνω από τον κόσμο που γυρνούσε χθες στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, όλοι κάπου ήταν και δεν νομίζω να ήταν όλοι σε γάμους και βαφτίσια. Πάντως σήμερα.
2: Κάναμε και μπάνια, κάναμε και εκδρομές, τέλος πάντων.
1: Περιμένουμε το τριαντάρι, ε!
2: Το περιμένουμε. Χωρούμε. Βέβαια, αργά το βράδυ και ξημερώματα της αυριανής μέρας περιμένουμε βροχή και από ό,τι φαίνεται.
0: Σήμερα.
2: Αρκετούτσικη.
0: Άτερε.
2: Μάνο, αργά το βράδυ, ξημερώματα της αυριανής. Δηλαδή αύριο.
0: Εμείς είμαστε πάρτι άνοιμα.
1: Θα βγει δευτεριάτικα
0: τώρα. Για Δευτέρα, ρε, τι θες με 5 το
2: πάρει ομπρέλα με σου που και γαλότσα. Εντάξει.
3: Αναρωτιέστε τι είναι ράδιο, δεν είστε μόνοι. Το ίδιο αναρωτιέται και η Βάσο Γουλιελμάκη.
4: Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
4: Αχα.
5: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ράδιο, τι σημαίνει ράδιο? Εγώ μόνο το Κοσμοράδιο ξέρω.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
6: Πλακάκια.
3: Ωραία. Πόσα?
6: Δεν ξέρω.
3: Τι σχέδιο?
6: Δεν ξέρω.
3: Τι χρώμα?
6: Δεν ξέρω.
3: Τι ξέρεις?
6: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
3: Tile Days?
6: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια αλφα ποιότητας από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
3: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.

0: σας βρήκε πια καλή εβδομάδα, αν τώρα συντονιστήκατε.
1: Καλή υπομονή, ναι, εκεί μετά τα Μάλγαρα προς Θεσσαλονίκη, τρεις λωρίδες γίνονται μία.
0: Έτσι μας λέει ο φίλος Γιάννης εδώ, τα πάει πάρα πολύ καλά.
2: Και τρεις λαλών και δύο χορεύουν μετά εκεί.
1: Ουρά και μποτιλιάρισμα. Έχει και από την άλλη πλευρά όμως, δηλαδή. Ψυχραιμία, έχετε το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Καλά, δεν είναι και πίστα Φόρμουλα 1 εκεί πέρα. Είδατε τι πρόστιμο πήρε ο γιος του Μοντόγια, του θρυλικού πιλότου.
1: Όχι.
2: Ο γιος του. Ο οποίος είναι νεαρός τώρα και ξεκινάει στη Φόρμουλα 1 και αυτός στα πρώτα του βήματα.
1: Άρα πιλοτάρει και αυτός.
2: Ακριβώς. Εκεί σε μια πίστα στα pits που λένε, στο pit lane, κατά τη διάρκεια των δοκιμών, όχι σε αγώνα, εμφανίστηκε η αδερφή του που δεν, με όχι σωστό ενδυματολογικό κώδικα, μάλλον φορούσε ένα μίνι, λέει.
1: Συγγνώμη, έχεις τη Φόρμουλα κώδικα. Εγώ τα κοριτσάκια που βλέπω εκεί συνήθως είναι λίγο.
0: Στα όρια του μαγιό.
2: Ήταν το ντεκολτέ λίγο, λίγο πιο ανοιχτό. Και 500 ευρώ.
1: Τι λέμε, ρε.
2: Ναι.
1: Α, να βγάζουν κώδικα ενδυμασίας άμα είναι, να ξέρουν να πηγαίνουν, να μην πηγαίνουν οι άνθρωποι.
2: Γιατί,
1: από πότε πάμε μπρος προς τα πίσω, δεν κατάλαβα.
2: Μήπως είναι θέματα ασφαλείας, Μιράντα.
0: Ασφαλείας.
2: Δηλαδή, κοίτα, περνάνε.
0: Αν ειδούν οι οδηγοί και παρασταθήσουν.
2: Ένα αυτό. Δεύτερον, επίσης, έτσι όπως περνάνε, βγουν με την ταχύτητα, μπορεί να φοράς, ας πούμε, φούστα ή αυτό και να ανοίξουν. Όπλα βγουν τα
0: μπόνια. Περίμενε σε ταβέρνα με σκυλιά. Σε κάποιε φάσει κάνει τάγκα ένα πουκάμισο. Από το πουκάμισο ένα κουμπί. Πήγε στον απέναντι.
2: Μέσα στη σούπα του.
0: Δεν ήμουν καλέ από τα τζίγκη. Πώ θα το δω,

0: Γεια σας και καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλους. 21η του Σεπτέμβρη, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλημέρα σε όλους και όλες. Έχετε βιώσει πολύ τα ζόρια εκεί στην Εθνική Οδό, από ό,τι φαίνεται μετά τα Μάλγαρα.
2: Ψυχολογικό τραύμα νομίζω δημιουργήσει σε όλη την πέρα από εκεί, έτσι.
1: Κυριακό, όχι, δεν θα μπορούσα να φανταστώ τρεις φορές το μήνα να κάνω, λέει, από Βουδαπέστη 46 χιλιόμετρα και να είναι συνεχόμενα έργα.
2: Άμα.
1: Όχι, όχι, αυτό δεν μπορώ.
2: Πάρει καλέ, 46 χιλιόμετρα και είναι έτσι όλο.
1: Προφανώς δεν ξέρω, είναι επαγγελματίας οδηγός. Κάνει κάποιο δρομολόγιο τόσο τακτικά. Αλλά υπάρχει κόσμος που πηγαίνει, έρχεται καθημερινά.
2: Ναι.
1: Είτε προς από Κατερίνη, είτε και πιο πίσω.
2: Καλάστρα
1: Σύνδο. Δηλαδή, η Εθνική Οδός είναι Εθνική Οδός.
2: Ναι.
1: Έχουν
2: δεν είναι. Και έτυχε πέρασα μια φορά.
1: Και έχουν τρεγραφτεί και τραγούδια για αυτή, έτσι. Πάντως, παιδιά, το μόνο ήταν ότι κάναμε οικονομία στο καύσιμο. Κάναμε όταν
2: πάσαμε. Όχι, καλέ. Όχι. Ούτε καν.
1: Όχι.
2: Χειρότερα. Σταμάτα, ξεκινά. Εννοείται. Πάει ένα καλαμάκι και πιάσει το καλύτερο.
0: Όχι, μην ακολουθήσετε αφού τη συμβουλή.
2: Λοιπόν, πάμε.
0: Προσχάρη είναι στεϊσμού. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στου δρόμου τη πόλη. Σοφία, έχουμε κίνηση.
3: Ναι, υπάρχει ποτηλιάρισμα στο περιφερειακό από το ύψο των Σικαιών μέχρι την Τούμπα και από τι δύο κατευθύνσει. Έχουμε καθυστερήσεις και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου, μερικές ακόμη στην Μανώλη Ανδρώνικου, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, στην κάθοδο των Πεύκων.

0: επίσης, αλλά και το ποτηλιάρισμα παραμένει εκεί στην Εθνική Οδό ανάμεσα σε Χαλάστρα και Σύνδο.
1: Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Πάμε.
2: Πρώτον, η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Οτοβιζιών. Και
3: δεύτερον, έρχεται ο Πάνος Κιάμος. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι που θα το ακούσετε πρώτοι εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Τη μουσική έχει γράψει ο Γιάννης Φακίνος, στους στίχους ο Θοδωρής Μάκρας. Και φυσικά το ακούτε πρώτοι εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
4: Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.

0: Το ακούτε εδώ αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Είχαμε πάρει και μια γεύση όσοι επιβρεθήκαμε βέβαια στην μεγάλη συναυλία του Πάνου Κιάμου την Τετάρτη που μας πέρασε.
1: Στη Μονή Λαζαριστών, εκεί που το πρωτοπαρουσίασε και από κάτω κατάλαβε ο Πάνος τι έχει να γίνει μετά με αυτό το τραγούδι.
0: Άστο, ρε.
2: Να ξέρετε, εκεί που λέει πάρ' το τηλέφωνο μπροστά μου, έχει εγγονιά και μετά λέει ανοιχτή εγκρόαση. Εγώ έχω αποκωδικοποιήσει και το χορευτικό.
1: Πρόσεξε την κίνηση.
2: Εννοείται.
3: Η γλώσσα του.
1: Καλημέρα, Ράνια.
0: Γεια σου, Ράνια.
3: Γεια σας.
1: Μας περίμενες?
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Αλλά δεν σοκάρομαι κιόλας.
1: Καλή εβδομάδα.
3: Είσαι
1: το πρώτο τηλεφώνημα έκπληξη στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1 για σήμερα.
3: Νομίζω το δικαιούμαι.
1: Το δικαιούσαι. Γιατί άραγε, για πες μας.
3: Γιατί έχω επέτειο.
1: Ναι.
0: Έχεις επέτειο.
1: Πόσα χρόνια?
3: Δύο.
1: Είσαι. Αυτό εσύ
0: φρέσκο,
1: λέγεστε.
0: Φρέσκο.
1: Ναι. Πώς του λέγονται καλή αυτοί που μόλις παντρεύτηκε?
2: Νεόνυμφοι.
1: Νεόνυμφοι, δεν είστε?
3: Όχι, από δύο χρόνια δεν νομίζω.
1: Να σου πω και πόσα χρόνια σχέσεις.
3: Αχ, κάτι μου βάζει δύσκολα τώρα,
2: περίμενε. Μέτρα, έλα. Βαρύς, ναι.
1: Εδώ είμαστε, μέχρι τις 12.
2: Ναι, ναι.
0: Πώς... Άλλο ένα βαρύ καφέ.
1: Πόσο καλέ. Ακούει.
2: Μετράει ακόμα.
1: 5,
3: δεν ξέρω,
1: τι μάμε. 13 χρόνια σχέσεις.
2: Και 2-15.
1: Βρε Ρανάκη, από πόσο, από το Λύκειο?
3: Μετά το Λύκειο.
1: Σχεδόν.
3: Το Λύκειο δεν τον συμπαθούσε ιδιαίτερα.
1: Α, για πες μας.
0: Τώρα το συμπαθείς ή αυτό σου κάτσε και πάμε, άντε.
2: Τι να κάνεις.
1: Τι?
3: Δεν λένε ότι τα ετερόνυμα έλκονται, ναι. Αυτά έπαθα μετά το Λύκειο.
1: Τι άλλαξε, σου έκανε έτσι λίγο φάρσε, σε κόντραρε, σε πείραζε και έλεγε.
3: Μου την έσπαγε, κατάλαβε.
1: Σπαστικό ήταν. Πώς το λέω, ο Βασίλης,
3: Ο Βασίλης.
1: Και μετά εσύ τον προσέγγισε, ή ήρθε έτσι?
3: Όχι,
1: μόνο
3: βέβαια,
1: του.
3: Αυτό.
2: Εντάξει, μην είναι.
1: Κρατάμε.
2: Θα το ξεφτυλίσουμε κιόλα.
3: Ήρθαμε να κάνουμε παρέα και. Κάπως στα φιλικά, δεν
0: και μετά...
3: το κατάλαβα να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα.
0: Είναι αυτό που λένε στα φιλικά, παίρνουν τα καλύτερα γκολ και σκοράραμε. Έτσι, μπράβο.
1: Και είστε μαζί και να είστε γεροί, ευτυχισμένοι, αγαπημένοι. Με απέραντη υπομονή και να πραγματοποιηθούν όλα σας τα όνειρα, όλες αυτές τις πολύ ωραίες ευχές. Σύν το ότι σας αγαπάνε πολύ και θα είναι πάντα δίπλα σας, τις λέει η.
2: Η
3: Μαριάννα.
1: Ναι,
0: ναι, σωστά.
2: Είναι η Μαριάννα, κουμπάρα.
1: Τι είναι?
3: Η πεθερά μου.
1: Α, είναι πεθερά. Αχ, νόμιζα.
3: Νόμιζα είναι πιο σοκαριστικό από τα 15 χρόνια.
1: Βέβαια. Εν τω μεταξύ, λέει την νυφούλα μου, αλλά εμένα πήγε το μυαλό μου ότι είναι η αδερφή του Βασιλή.
2: Όχι, γιατί... όχι, είναι πεθερά.
1: Και γι' αυτή νύφη είσαι.
2: Δεν είναι τίποτα αθανάσιμη πεθερά,
3: Όχι, όχι. Είναι ό,τι καλύτερο σε πεθερά, η μόνη πεθερά που θα μπορούσε να συνεπάρξει.
2: Μπράβο.
1: Α, σημαντική δήλωση.
0: Μπράβο, βαρύγδουπες δηλώσεις πρωινιάτικα.
3: Γι' αυτό τον πήρα και το γιο της, παιδιά. Έχω μυαλό εγώ.
1: Αχ, Ράνια, εσύ έτσι. Προκομμένο και ξύπνιο το κορίτσι. Να περνάτε όμορφα χρόνια σας πολλά και χαρούμενα. Ένα ωραίο τραγούδι δεν βάλαμε να αφιερώσουμε στη Ράνια και τον Βασίλη.
3: Βέρτη θέλω, το αστέρι.
1: Α, κοίτα τώρα δεν το.
2: Στην πρώτη σε
1: μπορούμε να το τραγουδήσουμε.
0: Εδώ έχω, το ερωτεύτηκα εσένα σου.
3: Αυτή τη διάρκεια της μέρας δεν έχω
1: πρόβλημα. Αυτό, ωραίο.
2: Καλό.
1: Χάρια ζάκανε. Να σου πω, Ρανιά, θα πάτε να το δείτε και τον Βέρτη που είναι εδώ στην Μπιέξου.
3: Εννοείται.
1: Αχ, τι ωραία.
3: Εννοείται. Μπράβο. Εννοείται το Βασίλειο Βέρτης είναι.
1: Α,
2: ωραία. Αφού δεν ήμουν μετά το Βέρτη ο Βασίλης, πάλι καλά να λες.
1: Προτεραιότητα.
3: Αυτό, εντάξει, τώρα ακουγόμαστε κιόλας.
2: Ναι, ναι, άστο, μην το πεις.
1: Φιλιά και σε σένα και στο Βασίλη και στη Μαριάννα. Γεια.
0: Γεια
1: χαρά.
2: Κοιμήτε να βάλει το Βέρτη από πάνω.
1: Κοίταξε, αν η σχέση σε εισαγωγικά με το Βέρτη προϋπάρχει, δηλαδή είναι ο τραγουδιστής που σε εκφράζει από.
0: Είναι πρώην σου, εννοείς.
1: Εφηβική σου ηλικία. Όχι, ρε παιδί μου. Η σχέση, είπα σε εισαγωγικά. Γιατί με κάποιους τραγουδιστές, ερμηνευτές, έχουμε δεθεί περισσότερο.
2: Ωραία.
1: Κατά καιρούς. Αλλά εντάξει, αφού είναι ο Βασίλης πάνω εκεί. Όλα καλά.
2: Α, το Βασίλη.
1: Ακούω και πεθερά. Καλημέρα και στην πεθερία Μαριά.
2: Γεια, πεθερά.
1: Τι ωραία. Τι ωραία. Και συνεχίζουμε. Αυτό που κάνουμε τώρα εδώ είναι να σα κάνουμε εκπλήξεις.
2: Βεβαίως. Πάμε στην επόμενη μας γραμμούλη.
0: Δεν πάμε.
1: Έχετε στείλει εσείς.
0: Έφαγε το άκυρο.
1: Πάμε
0: στην επόμενη.
1: Πήγαμε. Αυτή δεν είναι αυτό. Λοιπόν, έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber, το οποίο το αποθηκεύετε και το έχετε και για τις καλημέρες σας.
2: Υπάρχει, να υπάρχει. Ναι.
1: Ό,τι θέλετε.
2: Κάτι συναντάτε στον δρόμο και θέλετε να μας το πείτε. Θέλετε ένα τηλεφώνημα που άκυρη την ώρα θυμηθήκατε να κάνουμε. Βέβαια, αυτό συμβαίνει μέχρι τις 9 και κάτι, ξέρετε. Όχι όλο το 24ωρο. Μετά μπορείτε να μου στείλετε να μπει στο πρόγραμμα για την επόμενη μέρα.
1: 6982-951-951. Αυτό είναι ο αριθμός. Τον αποδικεύεται και...
4: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Χρήστο.
0: Γεια σου, Χρήστο.
2: Γεια σου, Χρήστο.
1: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χρόνια πολλά, μωρό μου, για τα γενέθλιά σου. Πολλές, πολλές ευχές. Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1 και είσαι στον αέρα μαζί μας αυτή τη στιγμή.
2: Είσαι, αλήθεια λέει.
1: Πώς νιώθεις, δεν το περίμενες, ε?
4: Όχι.
1: Είσαι στη δουλειά ήδη?
4: Ακριβώς.
1: Α, κεράσματα πήρες?
4: Όχι.
2: Όχι, να απαντήσει ή όχι θα ήταν.
0: Λοιπόν, τώρα που θα πας να πάρεις τη Τσιμισκή 51 στον έκτο ώρα, θα στείλεις και από εδώ κεράσματα. Πήγαμε τζάμπα τα τηλεφωνήματα. Τι?
1: Ο άνθρωπος, πού είσαι, ποια περιοχή, Χρήστο?
4: Σύντο.
1: Α, δεν βολεύει και πολύ.
2: Είναι μακριά.
0: Γιατί μπορεί να πάρει να παραγγείλει και να
2: με τις πλατφόρμες delivery, με ξέρετε, μπορείτε να το στείλετε.
1: Να σου πω, Χρήστο, δεν πήρες έτσι από επιλογή ή.
2: Δεν πρόλαβες.
1: Πώς.
4: Δεν πρόλαβα γιατί άργησα ήδη στη δουλειά.
2: Α, μάλιστα.
1: Είναι από αυτές τις μέρες που δεν χτυπάει το ξυπνητήρι, δεν δίνει εντολή το σώμα.
4: Πρώτη μέρα δουλειά όλα μετά από διακοπές.
1: Α, πού ήσουν, Χρήστο?
4: Ναι, Ηράκλεια.
1: Α, στα κοντά, ωραία, όμορφα. Ναι, με την οικογένεια.
4: Ακριβώς.
1: Η οικογένεια μάλλον είναι αυτή, η Άννα, η Κυριακή και η Ασπασία, καλά τα λέω?
4: Ακριβώς.
1: Να τα χαίρεσαι τα κορίτσια σου, αυτές σου κάνουν την έκπληξη, σε αγαπάνε πάρα πολύ.
2: Πάρα όμως.
1: Παρότι 18 χρόνια μαζί μας, λέει η Άννα, αλλά τα αισθήματα ίδια. Όλα τα μάθαμε για σένα, Χρήστο. Άντε, τα κεράσματα να τα πια αύριο να τα πας, δεν θα παρεξηγηθούν οι άλλοι. Λέμε εμείς τώρα. Χρόνια πολλά και πάλι, φιλιά πολλά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια και
0: θα καλέσουμε έναν ακόμα.
1: Ένα ακόμα.
0: Άντε, ένα ακόμα. Σας ένα... επιτρέπω.
1: Και ένα Βαγγέλη. Να σε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Μεγάλη καρδιά.
1: Σήμερα δίνεις τον καλύτερο σου, αυτό θα έλεγα.
0: Προσπαθώ.
2: Έτσι είναι ο καλύτερος.
1: Όχι.
0: Έχεις και χειρότερο. Έχω πολύ χειρότερο. Τι εννοείς?
1: Το ξέρω.
0: Άμα θες.
1: Αλλά αυτό ήταν ένα σκαλοπατάκι. Είμαστε ακόμα να ανέβουμε ψηλά. Με προοπτική. Θέλω να έχεις υψηλούς στόχους, Μάνο.
0: Έχω.
1: Μην μένεις έτσι στο κατέκτησα κάτι.
0: Πώς θα πάρω λάπτο.
1: Και ορίστε.
0: Υψηλούς στόχους τώρα.
1: Ένα στόχο. Να μου σου πω. Βαγγέλη.
4: Ορίστε.
1: Καλή σου μέρα.
2: Γεια σου, Βαγγέλη.
4: Χαίρετε.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Καλή εβδομάδα. Πώς...
4: παιδιά, από το ράδιο είστε.
2: Ναι, και όχι από το ράδιο, από το Κοσμοράδιο.
1: Ναι, ρε Βαγγέλη. Πώς είσαι?
4: Καλά. Μου μου κάνει αφιέρωση.
1: Λοιπόν, κάποια σου κάνει αφιέρωση. Ποια να είναι αυτή και γιατί?
4: Γίτσα. Η γυναικούλα μου αγαπάει πολύ.
1: Ποια?
4: Η γυναικούλα μου αγαπάει πολύ.
1: Η Χρύσα.
4: Φυσικά.
1: Βέβαια. Το χρυσάκι σου, το χρυσό σου, το κορίτσι. Πόσο καιρό είστε μαζί?
4: Πόσο? Είμαστε αρκετά χρόνια. Μια δεκαετία ολόκληρη.
1: Τι όμορφα χρόνια, ε.
4: Όμορφα.
1: Ωραία,
4: ξέρεις.
1: Αχ, να τα χαίρεστε. Τι καλά. Βαγγέλη, έχεις έτσι μια αισιοδοξία και ένα ωραίο ύφος στη φωνή σου. Στο ξεκίνημα της εβδομάδας μας είπε το κορίτσι σου, λέει, μέσα σε όλες τις δυσκολίες και το άγχος της καθημερινότητας, να θυμάσαι πως αυτή θα είναι πάντα δίπλα σου και σε αγαπάει πολύ.
4: Αχ, και εγώ πολύ.
1: Αχ, τώρα μια αγκαλιά σου στέλνουμε έτσι και σένα και
0: τη Χρύσα. Έλα, μοιραντά, σου κάνω εγώ.
2: Όχι, σταματήστε καλά.
1: Το Βαγγέλη και τη Χρύσα θέλω. Σας στέλνω και μεγάλο φιλί. Να περνάτε όμορφα. Γεια σου, Βαγγέλη.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια καλά, παιδιά, να είστε αγαπημένοι.
1: Γεια, τι ωραία.
2: Ωραία.
1: Εγώ είμαι κοπλέ.
2: Εντάξει, εκκλησία σήμερα. Έχουμε και δεύτερο μέρος, μην αράζεις. Σε παρακαλώ πολύ. Τώρα όμως έχουμε Γιώργο Σαμπάνη.

0: Τι θέλετε εσείς να παίξουμε? Να παίξουμε αμέσως τώρα το χαμένη στη μετάφραση.
1: Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα θέλει λίγο την προσοχή σας για να καταλάβετε ποιο τραγούδι ελληνικό με ελληνικό στίχο.
2: Ασύγνωστο.
1: Ναι. Έτσι. Θα ακούσετε την ίδια μελωδία περίπου.
2: Ναι, αλλά σε μια άλλη γλώσσα από έναν άλλο καλλιτέχνη. Και θα πρέπει να βρείτε ποιο είναι το πρωτότυπο.
1: Βαλκανική γλώσσα, έτσι είναι αυτό. Επικεντρωθείτε λίγο στην μελωδία. Και
0: έλα, εύκολο, εύκολο σας έχουμε βάλει σήμερα.
2: Ναι, αλλά τι δώρο θα κερδίσουν οι φίλοι μας για το ζήτημα.
1: Δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ από το αγαπημένο PharmaTip. Θα πάτε στην Κατσιμίδη 2, θα μπείτε μέσα στο κατάστημα, θα δείτε όλη εκεί το διάδρομο, τον τεράστιο και τα ράφια με τα κορεάτικα προϊόντα.
2: Θα πείτε, μόνο αυτά είναι ούτε 2.000. Παιδιά, είναι πάρα πολλά. Πραγματικά δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ευτυχώς υπάρχουν εκεί οι κατάλληλοι άνθρωποι να σας καθοδηγήσουν για το τι χρειάζεστε, να καλύψουν τις ανάγκες σας κτλ. Και διαλέγετε εσείς ό,τι θέλετε αξίας 50 ευρώ, εφόσον φυσικά είστε νικητής ή νικητριά μας.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε χαμένη στη μετάφραση ευθύς αμέσως.
3: Χαμένη στη μετάφραση.

0: Για κανένα λόγο.
1: Εγώ
0: για κανένα λόγο.
2: Δύσκολα.
0: Εγώ
2: είσαι.
0: Που ξέρω ποιο είναι, ναι. Για κανένα λόγο.
1: Α, να σου πω, μήπως να βάλουμε ένα άλλο.
2: Γιατί?
1: Γιατί δεν.
0: Άμα το βρει κάποιος.
1: Δεν πάει έτσι.
0: Δεν ήταν παιδί μου. Σου θύμισε ένα κατέφατο το τραγούδι από αυτό που έγραφε.
2: Ο κύριος που έκοψε και έραψε.
0: Ο κύριος που έκοψε, θα του κόψω το ακουστικό.
1: Για να μην βάλει το ρεφρέν. Για να μην βάλει το ρεφρέν που είναι φως φανάρι. Είναι κάτι.
2: Να βάλει το κουπλέ.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Εγώ... Δεν τραγουδάς κιόλας. Όχι, παιδιά, συγγνώμη, δεν
2: θέλετε να βάλω κάτι άλλο.
1: Ναι, μωρέ, βάζει.
0: Άντε, βάλε ένα άλλο. Μην μας φίλοι, ξεχάστε αυτό που ακούσατε. Γιατί μας έκαψε ο Μοντέρ.
2: Έλα, άντε, θα σας βάλω κάτι πιο εύκολο.
0: Για να δούμε.
2: Μισό λεπτάκι, εδώ είμαστε. Τέλεια. Πάμε.
0: Πάμε.
2: Βάζω.

0: τώρα μάλιστα. Τώρα κατάλαβα τι είναι.
1: Ξεκάθαρα και πολύ ωραία η φωνή του κυρίου, έτσι.
0: Μπράβο
1: λοιπόν,
0: του.
1: Ποιο τραγούδι είναι, από ποιον Έλληνα καλλιτέχνη το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Μήνυμα στο Viber τώρα στο 6982-951-951.
0: Θα γράψετε πρώτη λέξη Pharma Tip, μετά το ονοματεπώνυμό σα και μετά τίτλο και καλλιτέχνη του ελληνικού τραγουδιού.
2: Το Interveten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στον αέρα. Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας σήμερα στις 7 η ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου για τα 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Η Μαθία. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στην Εθνική Οδό Αλεξάνδρειας Βέρειας λόγω εργασιών. Υπόελεγχο μετά από 21 μέρες η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Θάνατος Μαζονάκη. Στον ανακριτή σήμερα ο υπνοθεραπευτής. Εκλογές στη Γερμανία. Πρώτη η AfD στο Μακλεμβούργο. Ηλιοφάνεια και 22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 30. Η υγρασία στο 67%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Για ποια ζώδια έρχεται η πιο σαρωτική εξαετία της ζωής τους?
3: Για να δούμε τι θα πάθουμε ή τι θα μάθουμε. Σας έχουμε και πάρα πολύ ωραίο δώρο. Δώρο επιταγή 60 ευρώ για να κάνετε online shopping από το decoro.gr.
2: Έχουμε και άλλα πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη, αλλά έχουμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Είναι Δευτέρα, όντως έπεσε μέσα, Αντώνη. Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Μια φορά τη βδομάδα πέφτει μέσα.
2: Πάντα η μέρα σήμερα.
1: Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη στο Κοσμοράδιο 95,1. Ο Μάνος, ο Γιώργος, η Μιράντα λέει και κάτι άλλο όμως μέσα από το τραγούδι. Πες μου το όχι σου λοιπόν και εγώ αντέχω.
2: Μάλιστα.
1: Σε πόσα όχι να αντέξεις όμως.
2: Μπορείς... Τα πολλά όχι.
1: Φέρουν ένα ναι, δεν ξέρω. Μπορείς να αντέξεις όμως στο όχι στην πρόταση γάμου. Ή τέλος πάντων, δεν λέει όχι.
2: Ναι.
1: Κάνεις πρόταση γάμου.
2: Ναι.
1: Και πλέον κάνουν και γυναίκες, έτσι να το πούμε και αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είμαι ανοιχτός στις εξετάσεις.
1: Και σου λέει, να, κάνετε πρόταση γάμου στο Μάνο. Και λέει, θέλω λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Τι απαντάς.
2: Λέ, ρε, κακομύρι.
1: Τι κάνεις.
2: Θες και χρόνο να σκεφτείς.
1: Τι κάνεις, μπορεί να το έχεις πει σε φάση που συμβαίνουν διάφορα και προσπαθώ να βρω τώρα μια αιτιολογία, δεν ξέρω.
2: Ναι.
1: Γιατί για να κάνεις πρόταση γάμου θεωρούσε ότι συμπίπτεις, έχεις ταυτιστεί, έχεις συντονιστεί στα συναισθήματα και
2: κοίταξε,
1: αυτά που θέλεις.
2: Μιράντα μου, έχουμε ακούσει όμως να γίνονται και προτάσεις γάμου πάνω σε, όταν βλέπει ο άλλος ότι πάει για φούντο η φάση, ναι. Κάνει και μια πρόταση, σου λέει πας και το σώσου.
1: Να μην μείνω μόνος.
2: Κάνει, και είναι ακόμα χειρότερα.
1: Ναι.
2: Οπότε, αγαπημένοι μας φίλοι, ήρθε η ώρα να μας απαντήσετε εσείς. Κάνετε μια πρόταση γάμου και σας ζητάνε λίγο χρόνο να σκεφτούν το άλλο πρόσωπο που είναι να απαντήσει. Τι κάνετε, ελάτε σε λίγο.
0: Πάμε στην επόμενη.
2: Ναι, ναι. Ελάτε σε λίγο στο Facebook, facebook.com, κάθετος Κοσμοράδιο 951 και απαντήστε μας.

0: Να ξεκινάτε, να ξεκινάτε τη μέρα σας με εμάς, στο Κοσμοράδιο 95,1. Πού είναι η φίλη που...
1: Τι έπαθε, καλέ?
0: Κάτι έπαθε.
2: Τεπόδομε, είναι η ώρα. Μάλιστα. Φίλε, τι ωραίο. Παιδιά, τεντωθήκε εσείς μαζί μου.
0: Τώρα.
2: Δείτε τι ώρα είναι.
1: Εγώ δεν θέλω, είμαι καλά. Ευχαριστώ.
0: Στρέτσιν το λένε, ναι.
2: Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Μιράντα, θες να σε τραβήξω?
0: Όχι, θα κάνω κρακ και θα πονέσω πάλι.
2: Έλα, γιατί εγώ σου κάνω κρακ όταν σε τραβάω.
0: Μου κάνεις κρακ.
1: Κάνε μου
2: λιγάκι κρακ.
1: Παιδιά, θέλω να ηρεμήσετε λίγο, σου παρακαλώ πολύ.
0: Πολύ ηρεμοί είμαστε. Χαλαροί.
1: Μήπως θέλετε να κάνουμε μια βόλτα?
2: Πάμε.
1: Να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
0: Μου νιώθω μια κούραση, ας βγείτε εσείς. Έρχομαι μετά.
3: Κουρασμένοι μπορεί να είναι και οι φίλοι οδηγοί που είναι τώρα στο περιφερειακό, γιατί έχουμε κίνηση. Υπάρχει μποτιλιάρισμα από την Τριανδρία μέχρι και την Τούμπα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από την Τριανδρία και φτάνει μέχρι τις Οικές. Έχουμε λίγες καθυστερήσεις και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, στην Τσιμισκή στο ύψος της Εθνικής Αμήνης και παρακάτω στο ύψος της Αριστοτέλους. Μερικές ακόμη καθυστερήσεις υπάρχουν στην Αντιγονιδόν, επίσης στη Μανώλη Ανδρώνικου και λίγες ακόμη στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου. Παραμένει και το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό Κατερίνης Θεσσαλονίκης ανάμεσα στη Χαλάστρα και στη Σύνδο.
2: Σε λίγο έχουμε τα τηλεφωνήματα έκπληξη στο δεύτερο μας μέρος. Τώρα όμως έρχεται ο Θοδωρής Φέρης.

0: είμαστε, έχετε βρει φυσικά το ραδιόφωνο σας στο Κοσμοράδιο 95,1 και κάθε μέρα είμαστε εδώ μέχρι τις 12.
1: Και κάνουμε αυτή τη στιγμή τα τηλεφωνήματα έκπληξη στα αγαπημένα σας πρόσωπα.
2: Όπως κάθε πρωί άλλωστε.
1: Έχετε στείλει πολλά πολλά μηνύματα και
2: πάρα πολλά μηνύματα.
1: Και σας ευχαριστούμε αντίστοιχα τόσο πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με τσαχπινιά. Ναι, έτσι. Η Κυριακή αυτό θέλει, τσαχπινιά. Σοφία.
3: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σου Σοφία.
3: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
2: Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ό,τι επιθυμείς βρε.
3: Ευχαριστώ.
1: Τα πόσα κλείνεις είπαμε.
3: Δεν λέμε.
2: Τα όσα θέλει.
1: Είμαστε.
2: Άντε, γιατί.
3: Στην ηλικία.
1: Δηλαδή δεν λέμε, πήγαμε πάνω από 30 και δεν λέμε.
3: Ναι, για.
1: Άντε καλέ.
2: Σιγά.
1: Πήγαμε και πάνω από 40.
3: Ναι.
1: Άσε ρε Σοφία.
2: Πήγαμε και πάνω από 50.
1: Όχι.
2: Εντάξει μωρέ τότε, τι δεν τα λες.
1: Θα τα λέει μετά, μαζεμένα. Ποιος ξέρει, Σοφία, τι θέλεις να κάνεις. Χαρούμενη και γερή να είσαι. Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1, αν δεν το κατάλαβες.
3: Ναι.
1: Και το μήνυμα λέει για σένα.
2: Τι λέει?
1: Να είσαι υγιής και ευτυχισμένη, να λάμπεις όπως πάντα και με το χαμόγελό σου να ομορφαίνεις καθημερινά τη ζωή μας. Ποια το λέει αυτό? Ποια?
3: Η αδερφή μου.
1: Η Κατερίνα?
3: Ναι,
2: η Κατερίνα το λέει.
0: Πολύ σωστά.
2: Δίκιο έχεις.
1: Γιατί έβαλες το ερωτηματικό, δεν ήσουν σίγουρη, δεν σε έχει συνηθίσει σε τέτοια γλυκόλογα έτσι να σου κάνει κομπλιμέντα?
3: Όχι, μου τα κάνει αυτά.
1: Α, αλλά μπορεί να θέλεις και από κάπου αλλού ίσως.
3: Ίσως.
1: Αχ, να ευχηθούμε, να σου ευχηθεί και αυτό το ίσως και να μην είναι ίσως, να είναι κάτι παραπάνω. Σοφάκι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Όπως και να έχει να περάσει υπέροχα σήμερα, χρόνια πολλά και όμορφα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια
2: χαρά, bye bye.
1: Γεια σου Σοφία, χρόνια πολλά.
2: Λαγαλή να γίνεις με άσπρα μάλια. Ας είπε τι λέμε άσπρα εδώ, τόσο δεν έλεγε.
1: Ναι,
2: ότι ας πούμε και άσπρα. Μας ακούσουμε κανένα συχτήρι πρωινιάτικα.
1: Αχ, ναι, λοιπόν. Καλή εβδομάδα, τίποτα, κάτι σκέφτηκα τα μαλλιά μου που θέλω να βάψω. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Κατάλαβες Γιώργο, το είδες κιόλας?
2: Όχι.
1: Άσε, έχω τον ψιόμο να μου τα λέει.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
1: Έλενα.
4: Ναι.
1: Γεια σου.
4: Γεια σου.
1: Ορίστε.
4: Παρακαλώ πείτε μου.
1: Ναι. Έχεις και παρέα μαζί, δεν μας πειράζει.
4: Όχι, δεν.
1: Και εμείς εδώ τρεις είμαστε, ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος.
2: Αυτοί είμαστε, αλήθεια λέει.
1: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Γεια σου.
4: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα, τι κάνεις Έλενα?
4: Καλά, εσείς τι κάνετε?
1: Καλά, μια χαρούλα. Πρέπει λίγο να περάσαν τα γενέθλιά σου, ε.
2: Πόσο?
4: Ναι, περάσανε.
1: Πότε ήταν, βρε, Έλενα?
4: Είχα την μέρα προχθές, τις 17.
1: 17.
2: 17, έχει πέντε μερούλες.
1: Πέμπτη, εντάξει. Πώς τα πέρασες?
4: Μια χαρά, πέρασε υπέροχα.
1: Μπράβο, μπράβο, αχ καλέ, τι γλυκιά και τι χαρούμενη φωνή. Κοίταξε Έλενα, όλα είναι σχετικά σε αυτή τη ζωή, το ξέρεις.
2: Ναι.
1: Τώρα, να έρθουμε εμείς να σου πούμε λίγο μετά από κάποιες μέρες, χρόνια πολλά, πειράζει?
2: Όχι καλέ, τι να πειράζει.
4: Καθόλου.
2: Βάλε και μια νούλα.
0: Ένα κέρασμα θέλουμε.
1: Χρόνια πολλά, μωρό μου. Εσύ τα λες τα χρόνια. Τα λες τα χρόνια σου?
4: Ναι, τα λέω, 23 είμαι.
1: Καλά,
2: εσύ. Πότε τα έλεγες και στα 23, πότε θα τα έλεγες?
1: Πότε πιστεύεις αρχίζεις να τα κρύβεις?
4: Κοιτάξτε, ποτέ
1: είσαι
4: μετά τα 55.
1: Μπράβο, Έλενα.
2: Χαλάρτζησα. Τέχει. Μπράβο.
1: Η προηγούμενη φίλη που απλά επειδή πέρασε λίγο τα 40 δεν το λέει. Καταλαβαίνω.
4: Όχι, όχι, δεν σκοπεύω.
1: Δεν υπάρχει.
4: Ναι. Θα κάνω μποτοξάκι και δεν θα
2: φέρω.
1: Το λύσαμε το πρόβλημα. Ελενάκη, χρόνια πολλά από την αγαπημένη σου φίλη τη Σοφία. Αυτή μας έβαλε
4: ευχαριστώ,
1: να σε καλέσουμε.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Τις ευχές μας, τα φιλιά μας και όταν έρθει η ώρα, καλό μποτοξ. Φιλάκια.
2: Φιλάκια, χαρά.
1: Κράτα από τώρα λεφτά.
2: Και αφού είμαστε σε αυτό το κλίμα, που λέμε τις ηλικίες μας, ας πούμε τις δικές μας. Μάνο, ξεκινάς.
1: Τι να πω. Έχουμε εμείς γενέθλια για να τις πούμε?
2: Όχι, να έτσι, για να παρατηρούμε τους φίλους μας.
1: Καθόλου. Κάνουμε ένα λόγο. Κάνετε το μυστήριο. Να, για να. Τον αναγκάζει και λέει ψέματα τώρα. Δεν πρέπει.
2: Εντάξει, δεν το έχει καταλάβει μετά το μέχρι να το πει.
0: Έκρυψε ένα χρόνο.
1: Το ψέμα μου, όπως είπε και ο Πάνος Κιάμος, δεν είναι ωραίο πράγμα.
2: Είναι όχι.
1: Εντάξει, προσπεράστε το αυτό.
2: Καλύτερα να μην πει τίποτα.
1: Ναι, άσε να. Είμαι καλά.
2: Λιποθύμησα.
1: Η ζωή είναι ωραία.
2: Πόσο χρόνο είστε? Α, σβήνω.
1: Και άλλα. Όχι, νομίζω εκεί καταλαβαίνει ο άλλος ότι δεν πρόκειται. Τι γίνεται, βρε παιδιά?
2: Δεν θέλει τώρα το τηλέφωνο να απαντηθεί.
1: Περίμενε λίγο.
2: Next, please.
1: Αυτό. Ω, μας παίρνουν πίσω, όχι.
2: Τώρα.
1: Καλά, παίρνετε. Κοιτάξτε, ένα ακόμα τηλεφωνάκι από αυτά που έχετε ζητήσει εσείς και τις εκπλήξεις. Τώρα, αν ήρθαν παιδιά και μέσα στους διαγωνισμούς, όρι, θα δυσκολευτώ να το εντοπίσω. Γιατί γίνεται χαμούλης. Γεια σου, Θοδωρή. Γεια σου, Άννα.
2: Γεια σου, Άννα. Με αγάπη, Άννα.
1: Είναι στην κόη, φίλη, Άννα.
2: Στο πάνω, ρε.
1: Μας ευχαριστεί. Α, πήγε στην κόη το ταξίδι, καλέ. Και μας ευχαριστεί. Αυτό. Καλέ, πότε. Α, το καλοκαίρι που είχε πάει με το μέλλον.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για εσάς που.
0: Που είχε πάει στην.
2: Σταμάτα.
1: Καλά να περάσεις, καλά να περνάς. Γενικώς να είστε όλοι τυχεροί. Έχουμε και άλλες πολύ ωραίες ταξιδιωτικές, όχι μόνο προτάσεις. Προτάσεις έχει το Mentor Travel. Θέλουμε να γνωρίσετε την Ευρώπη μαζί με το Mentor Travel. Θέλουμε αυτό να το κάνετε χωρίς να επιβαρυνθείτε, γιατί όλα είναι εξασφαλισμένα, τα αεροπορικά σας, η διαμονή σας σε πάρα πολύ καλά ξενοδοχεία και το πρωινό σας. Όλα αυτά συμβαίνουν μόνο όταν ακούτε Κοσμοράδιο 95,1.
0: Σας έχουμε και Χαλκιδική επίσης. Έχουμε είδαμε πισίνες και ιστορίες.
2: Τι γίνεται!
0: Ερχαμός!
2: Λοιπόν, να είστε εδώ συντονισμένοι και το πρωί και το απόγευμα, θα πω εγώ σήμερα έτσι για να σας προετοιμάσω λίγο. Όχι, θα πω πιο συγκεκριμένα. Στην εκπομπή του Τάσου Ριζόπουλου, εντάξει.
1: Θα κάνει τα αποκαλυπτήρια, αλλά γενικώ να είστε συντονισμένοι, γιατί πάντοτε τρέχουν διαγωνισμοί, σας τους υπενθυμίζουμε κιόλα. Τώρα, τα τηλεφωνήματα έκπληξη για σήμερα ολοκληρώθηκαν. Όσα απαντήθηκαν θα τα βρείτε αργότερα στο κοσμοράδιο.gr στην ενότητα podcast.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
7: Καλλιτέχνης
6: Στέλλα Καλή.
7: Τίτλος:
6: Δεν παλεύετε.
8: Όχι.

0: Γεια και χαρά σας. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε, φίλοι μας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ελπίζουμε να κοιμηθήκατε καλά, έτσι. Και να ξυπνήσατε καλά σήμερα.
0: Αν έχετε λίγα. Δεν κοιμάσαι καλά, μετά σε γκρινιάρεις.
1: Βέβαια, έτσι νομίζω.
2: Τι εννοεί.
0: Όχι, δεν ξέρω. Κανένα δεν έχω στο μυαλό μου.
1: Για πες, Μάνο, τι νέα.
2: Α, παιδιά. Χθες προσπάθησα, πήρα κάτι σουβλάκια κοτόπουλο και λέω θα τα ψήσω στην ψησταριά που έχω και η οποία είναι στην, έξω στο μπαλκόνι.
1: Στο μπαλκόνι.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Από πότε?
0: Είναι με κάρβουνο.
2: Με κάρβουνο.
0: Άναψε κάρβουνα.
2: Άναψε κάρβουνα.
0: Ίσα για να ψήσεις 4 σουβλάκια.
2: Ναι.
1: Από πότε είναι αυτή η ψησταριά και από πότε έχεις την καθαρίσει, θα πω εγώ.
2: Την καθάρισα χθες.
1: Α, μάλιστα. Okay.
2: Είχε να καθαριστεί κάνα 2 χρόνια σίγουρα.
0: Ο Χριστός.
2: Λοιπόν, μέσα.
0: Δηλαδή όλες αυτές τις φορές που έλεγες ελάτε να ψήσουμε, εννοούσες να την καθαρίσεις από 2 χρόνια που καθόταν.
1: Όχι, θα την πηγαίναμε εμείς θα την καθαρίσουμε, ωραία. Δεν κατάλαβες.
2: Αφού δεν ήρθατε, λοιπόν, αποφάσισα και την καθάρισα.
0: Αναγκάστηκε.
1: Τώρα θα έρθουμε.
2: Κανονικότατα.
1: Αλλά.
2: Την άναψα, περίμενα να φτάσει λίγο στους 200 βαθμούς, γιατί έχω και μετρητή απ' έξω.
1: Σου αποκαλέ.
2: Σε παρακαλώ τώρα.
0: Όλα που λέει, άμα δεν τα δω, δεν τα πιστεύω.
1: Λοιπόν, πες, ναι. Θα καταλήξει.
2: Λοιπόν, και φτάνει στο ψυχολογικό όριο των 150 βαθμών. Άντε, λέω λίγο ακόμα, έχω ανοίξει από πάνω το στόμιο έτσι για να παίρνει λίγο αέρα. Από κάτω το αγιανάβα. Δεν ανεβαίνει με τίποτα. Ρε, άλλο κάρβουνο. Βρε, άλλο προσάνα. Δεν ανέβαινε στο 200 για να μπορέσει να βάλει τα σουβλάκια να ψηθούν μία αριστερά και μετά στη δεξιά μεριά που δεν έχει κάρβουνο. Έτσι.
1: Για άκου να... τώρα.
2: Σε παρακαλώ
1: τώρα.
0: Δεν πιστεύω, λέγε εσύ μέχρι τώρα.
1: Τα
0: βάλε στο ChatGPT.
2: Ποια?
0: Λέγε, ναι.
2: Εδώ με ένα κλίστρε.
1: Τσάμπα το πληρώνει.
2: Δεν ανέβηκε πάνω στου 150. Το air fryer να είναι καλά, πολύ ωραία γίνανε.
1: Καλή, γιατί να μην ανέβουν τα κάρβουνα.
2: Δεν ανέβαινε πάνω στου 150.
0: Θέλω να μου πει από την αρχή τι έκανε. Πέστα μου όλα, βήμα-βήμα.
2: Λοιπόν, έβαλα το προσάνω, έχω βάλει τα κάρβουνα όλα αυτά τα πολύ ωραία. Ωραία, έτσι. Λοιπόν, βάζω φωτιά.
0: Προσάνα, μακάρβουνα, όλα αυτά τα πολύ ωραία. Πολύ, πολύ μήπως, καθόλου λεπτομέρειες η περιγραφή.
1: Μήπως πήρες κάρβουνα που φτάνουν μέχρι τους 150 βαθμούς για κάτι πιο ελαφρύ.
2: Εμείς ως επειδή τα είχα καμιά 5 χρόνια.
0: Δεν είχαν τραβήξει καθόλου η υγρασία.
1: Καθόλου.
0: Κάνα ξύλο είχε ή μόνο κάρβουνα προσπαθούσε να βάλει.
2: Όχι, μόνο με κάρβουνα. Το ξύλο μπορεί να το βρω. Δεν έχει στη γειτονιά να κατέβω να μαζέψω.
0: Δεν έχει ανθρωπέ μου φωτιά χωρίς να. Μόνο με κάρβουνα.
1: Α, το μην πάει να παίρνει να κλαδεύει τα δέντρα τριγύρω τη γειτονιά τώρα που το τρέχουμε στα.
0: Τι θέλω και μιλάω.

0: θέλετε χάρτη για να συντονιστείτε στους 9:51. Αυτό είναι το πρωινό σας, το πρωινό στο Κοσμοράδιο και σήμερα.
1: Αφήνετε το ραδιόφωνο σας εκεί μόνιμα. Σίγουρα θα περνάτε καλά, σίγουρα κάθε στιγμή που συντονίζεστε ακούτε αγαπημένο τραγούδι και κάτι που σας ενδιαφέρει. Όπως για παράδειγμα, το ότι αν το κινητό χαλάσει, σπάσει οθόνη ή κάτι θέλετε ρε παιδί μου για την επισκευή του, υπάρχουν οι Vodafone Tech Heroes και η υπηρεσία Vodafone Tech Service.
2: Σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο Vodafone.gr θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε. Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις και με 12μηνη εγγύηση, παρακαλώ, για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Και βόλτα στους δρόμους της πόλης, ευθύς αμέσως για να δούμε, Σοφία, τι γίνεται και έξω.
3: Καθυστερήσεις έχουμε στο περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας, με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Μερικές ακόμη συναντάμε στη Βασιλίσσης Όλγας, στο ύψος της Μαρτίου, στην Τσιμισκή, στο ύψος της Αριστοτέλους, ενώ παραμένει και το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό από Κατερίνη προς Θεσσαλονίκη, ανάμεσα στο ύψος της Χαλάστρας και της Σύνδου. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Μόνο εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτα.

0: Πάρτε το απόφαση. Βρήκατε το καλύτερο πρωινό της πόλης και όχι μόνο. Έτσι. Είναι εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το λένε 29 κατασκευαστές. Ξέρουν αυτοί.
0: Λοιπόν.
1: Όλοι εσείς το λέτε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Μάνος, ο Γιώργος, η Μιράντα είναι εδώ. Ακούμε με προσοχή τι θα μας πει ο Μάνος.
2: Έχουμε κάποια ζώδια τα οποία έτσι ξεκινάει μια σαρωτική.
0: Συγγνώμη!
2: Παρακαλώ.
0: Πριν πίσω οτιδήποτε. Δεν ξέρω αν θυμάστε.
2: Το δίδωσε αλίπητα.
0: Μου είχατε πει.
1: Για έρωτα του είπες
0: ότι μόλις περάσει το Σαββατοκύριακο, εγώ θα έχω αποκατασταθεί. Δηλαδή σχεδόν παντρεμένο θα έρθω σήμερα.
1: Θα είσαι ερωτευμένο, τέλος πάντων θα έχει μια σχέση, κάτι δεν.
0: Να μην σας πω τι πήρα.
1: Γιώργο, πήγε σε λάθος μέρη ενδεχομένως. Ναι. Στα Τσιπουράδικα μπορεί να μην συχνάζουν οι ερωτές.
0: Είχε κόσμο το Τσιπουράδικο, γιατί δεν μπορούσε να ρωτήσει το Τσιπουράδικο. Είσαι ένα πολύ ωραίο μέρος για να ερωτευτείς.
1: Ναι, δεν λέω, αλλά δεν.
0: Ανακαλύπτει ένα κοινό, α πούμε, πρώτα το Τσιπουράδικο. Λες, ωραία, εδώ ταιριάζουμε πάλι.
1: Δεν προέκυψε. Κοίταξε όμως, περίμενε. Μπορεί να είσαι ένα από τα τρία ζώδια για τα οποία ξεκινάει μια σαρωτική εξαετία.
0: Θα περιμένω εγώ 6 χρόνια.
2: Γιώργο, θα είναι.
0: Είσαι μάιμουνα φάστα
2: όλη. Σε εξαετία.
1: Όλη η εξαετία θα είναι καταπληκτική. Όχι, θα περιμένει 6 χρόνια.
0: Θα είναι μέσα ο Ταύρος, είμαι σίγουρος.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε από τους τοξότες. Έτσι.
0: Από τον εαυτό το ξεκίνησε.
2: Πρόσεξε, λέει, η αισθηματική ζωή λέει αναβαθμίζεται ριζικά.
0: Πόσο ακόμα.
2: Τα προσωπικά σα στην αρχή ήταν μια συνεχή απογοήτευση, παρέμεναν στάσιμα.
0: Αλλά
2: αυτή η κατάσταση αντιστρέφεται.
1: Μέσα στην εξαετία θα φάμε κουφέντα. Θα αποκατασταθεί ο ένα μωρέ. Κάτι τριάδα.
2: Δίδυμοι, επίσης, και αυτοί φεύγουν από μια στασιμότητα δεκαετιών. Ναι, άσε Γιώργο. Τίποτα. Ενώ και οι Παρθένοι.
1: Για ποια ηλικία ανθρώπου μιλάμε τώρα,
2: γιατί δεν περίμενα... Γιατί, δεν κατάλαβα.
0: Δεκαετιών και εσύ τώρα, εντάξει.
2: Κάποιος άνθρωπος μπορεί και στα 70 να βρει τον απόλυτο έρωτα.
0: Ωραία.
1: Εν τω μεταξύ, δεν είναι μόνο για τους έρωτες αυτό που λες. Γενικότερα σε όλους τους τομείς της ζωής μπορεί να έχουν κολλήσει. Και οι Παρθένοι.
2: Ναι, αυτό επαγγελματικό.
1: Εξαιρετική εξαετία στα επαγγελματικά κοινείο κυρίως. Τα εργασιακά που ήταν ρουτινιάρικα τώρα λέει αλλάζουν. Λοιπόν, Γιώργο, σου βρήκα τη λύση.
0: Πού να τα βρεις.
1: Θα εστιάσει σε Παρθένο. Όχι, είναι αντίστροφα να το δεις αυτό.
0: Να φας τα λεφτά. Έχω οροσκόπο τέτοιο.
1: Το ξότι. Θα σε πιάσει το ξότι.
0: Από πότε και μετά, από πόσα χρόνια και
2: από
0: μετά.
2: Από σήμερα και για 6 χρόνια.
0: Όχι, από ποια ηλικία και μετά πιάνει οροσκόπο.
2: Δεν παίζει ρόλο.
1: Ας πούμε από τώρα. Να σε βολεύει.
2: Μισό λεπτάκι. Εμένα πιστεύετε έπιασε ο οροσκόπο.
1: Εσύ είσαι τι οροσκόπο.
2: Ηχθεί. Έχω το ξότι.
1: Αχ, εσύ είσαι άλλη εκεί περίπτωση.
0: Πέρασε αυτό και
2: εγώ
0: δεν
2: το ξώτη και ναι.
0: Θα παραμείνει ηχθή για αυτή την εξαετία, λυπάμαι.
2: Το ξώτη,
1: παραμείνουμε στα σημότητα, εγώ καταλαβαίνω. Και καλή τύχη στα υπόλοιπα ζώδια.

0: Μέσα στο καλοκαίρι, πολλές φορές όταν χρησιμοποιείς τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτή η κολόνια πραγματικά είναι.
1: Κολόνια, εντάξει.
2: Μυρωδάτη. Μια δυσάρεστη μίξη με ό,τι άλλο υπάρχει στο χώρο.
1: Πάμε όμως.
0: Να πλένεστε, παιδιά.
1: Τώρα πάμε στην ερώτηση της ημέρας που σας έχουμε κάνει στο Facebook. Κάνεις πρόταση γάμου και σου ζητάει λίγο χρόνο να το σκεφτεί. Τι κάνεις.
2: Για πε, Σοφία, τι λένε οι φίλοι μας.
3: Φεύγεις, λέει η Μαρία. Αν ήθελε πολύ, χωρίς να το σκεφτεί, θα έλεγε το ναι.
1: Έτσι πάει, νομίζω.
3: Και ο Γιώργος λέει, της λέω σε ευχαριστώ πολύ και πάω παρακάτω.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Αντίο.
3: Ναι. Έτσι, ενώ ο Απόστολος λέει, τραγουδάω το τι εννοείς θέλεις χρόνο να σκεφτείς της Φανής Βρακοπούλου.
1: Υπάρχει τέτοιο άσμα.
2: Πρέπει να το μάθουμε.
1: Α, παιδιά, θα επανέλθουμε τραγουδιστικά σίγουρα. Εσείς βέβαια μπορείτε να μπείτε σελίδα μας στο Facebook και να γράψετε τη δική σας απάντηση.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο. 95,1 δεν αφήνουμε εκκρεμότητες.
1: Το έχουμε, γιατί ο λόγος μας συμβόλαιο. Το θέλεις χρόνο να σκεφτείς, τι εννοείς. Έχει και ένα βίντεο κλιπ γυρισμένο στο
2: Ναυάγιο.
1: Σάκινθο, τότε που αφήναν να πας, γιατί τώρα
2: δεν.
1: Μακριά.
0: Τώρα μόνο με βάρκα.
2: Πάνε κάτι παρούσι.
1: Βλέπεις και φεύγεις. Δεν σε αφήνουν να σταματήσεις εκεί. Έλα, Μάνο, το έχουμε.
0: Το έχουμε.

0: το τραγούδι.
1: Έτσι είναι η κατάσταση, παιδιά. Χρόνο να σκεφτεί σε μια πρόταση γάμου. Κοίταξε όμως, απ' την άλλη, λες, άμα πει το ναι, είναι απόλυτα σίγουρη.
2: Και περνάει και ένα χρόνο. Α, τελικά σε αυτή την πρόταση μου έκανε. Ναι.
1: Ε, όχι, ρε παιδιά,
0: είπα. Τώρα δεν θέλω εγώ. Πριτ! Αλήθεια, έχετε πει ποτέ όχι σε πρόταση γάμου?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ναι,
0: όχι, όχι, ναι.
1: Για πες, Μιράντα. Τώρα δεν θέλω να πω ακριβώς.
0: Αλλά τι?
1: Σχεδόν.
0: Τι εννοεί σχεδόν? Είμαστε ολόφια. Πάρ' το χρόνο σου.
2: Μοιράσου το μαζί μου.
1: Δεν ήταν όχι.
0: Είσαι τόσο ανοιχτός άνθρωπος.
1: Γι' αυτό ξέρεις τώρα.
0: Δεν ξέρω γι' αυτό λέω. Τι ήταν?
1: Δεν ήταν ακριβώς όχι, αλλά δεν ήταν κατάλληλη στιγμή για εκείνο το συμβάν.
0: Ούτε για ναι, ούτε για όχι.
1: Μετατέθηκε λίγο, αλλά μετά προέκυψαν άλλες καταστάσεις ευτυχώς.
0: Και έγινε.
1: Με ξέρεις παντρεμένη, ρε
0: Σιμάνο. Όχι, έγινε η πρόταση. Έγινε.
1: Εμέσως, ήταν λίγο έτσι. Όχι, ήταν λίγο πλαγίο.
0: Έβαλε ένα φίλο, λέει, να το ρωτήσει.
1: Όχι, ρε. Ήταν η κουβέντα έτσι περί αυτού του θέματος.
0: Α, δεν είχαμε δαχτυλίδι, έτσι.
2: Γονατίσματα και
0: τέτοια.
2: Όχι, όχι.
0: Όπαλα και μετά που να σηκωθεί. Ολόμοιασε μόνο που τα άκουσε. Αγαπημένοι μας φίλοι, τώρα έτσι το ρωτήσουμε και αυτό. Μια που γίνεται κουβέντα. Εσείς έχετε πει όχι σε πρόταση γάμου? Με ένα ναι ή με ένα όχι θέλουμε να μας απαντήσετε. Στα story μας στο Instagram. Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Εκεί θα βρείτε αυτή την ερώτηση. Δεν θέλουμε τίποτα. Ένα από τα δύο θα δούμε. Ό,τι είστε πιο κοντά.
3: Όταν σας κάνουν σοβαρές ερωτήσεις, οφείλετε να δίνετε σοβαρές απαντήσεις. Όπως ο Αργύρης Αγγέλου.
4: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Τι λες καλή μου γυναίκα, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.

0: Λίκα Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από την ΑΔΕ 20 κιλά λαθρέου καπνού για ναργιλέ. Τέμπη. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων και την απόφαση για το κινητό του σταθμάρχη, συνεχίζεται σήμερα η δίκη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τουλάχιστον 3 νεκροί σε βομβαρδισμό του Πακιστάν στο Αφγανιστάν. Γυροβόλη. Η εθνική μας ομάδα ανδρών ιτήθηκε από τη Φιλανδία με 3-2 και αποκλείστηκε από τη διοργάνωση. 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 30. Η υγρασία στο 63%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποια η πιθανότητα να βρεις αληθινή αγάπη στη ζωή σου?
3: Πώς μπορεί να γίνεται επιχειρηματίας αξιοποιώντας το ξύσιμο?
4: Υπάρχει νέο είδος γάτας το οποίο εντοπίστηκε, θα μάθουμε αυτό και πολλά ακόμη, ακούγοντας πάντα τις νούμερο 1 επιτυχίες στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, φίλοι μας. Εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο χωρίς μαζό δεν γίνεται, το ξέρετε. Χρόνια τώρα. Όπου κι αν είστε, Μάνος Γιώργος Μιράντα. Τι αχ και βάχ, μωρέ, τι έπαθες από το πρωί.
2: Μου ξύθηκε.
1: Ξύσου μόνο.
2: Εξύνομαι.
1: Εντάξει, καλά κάνεις.
0: Μπορεί να γίνεις επιχειρηματίας, Μάνο.
2: Α, είδες.
0: Ναι, ναι.
2: Το...
0: ακόμη πιο πολύ από
2: τι να ξύνω, δεξί-αριστερό πόδι.
0: Θα τα ξύνεις όλα. Θα είσαι ο απόλυτος ξύστης.
2: Απόλυτος. Προσπάθησα να με ψύστης από χθες, αλλά
0: εκεί τζούφιος είσαι.
1: Μπορεί να γίνεις ξύστης.
0: Ας πούμε ότι στο ξύσιμο έχεις πιο μεγάλη εμπειρία.
2: Ωραία.
0: Την έχουμε δει όλοι.
1: Ένας 32χρονος άνοιξε μια επιχείρηση στην Κίνα.
2: Ωραία.
1: Σε μια πόλη της περιοχής της Σενζέν, τέλος πάντων.
0: Ρε παιδιά, δεν έχει τύχει έτσι, ας πούμε, άνθρωποι σας, δικοί σας, σύντροφοι, φίλοι, τέτοια. Αξίζει με λίγο εδώ, αξίζει με λίγο όλη την ώρα. Ωραία, φανταστείτε τώρα να πηγαίνεις σε ένα σαλόν και να λες, ωραία, τώρα ξύστε με παντού.
1: Αντί
0: για μασάζ, φαντάσου το.
2: Παντού.
0: Όπου θέλει τώρα.
2: Γιλί, γιλί.
1: Κοίταξε, συνήθως η πλάτη, παιδιά, είναι αυτή που θέλει το περισσότερο ξύσιμο και χαλαρώνει.
2: Και το δεξί.
0: Συνήθως εκεί που δεν φτάνει μόνο είναι το πρόβλημα. Εκεί που φτάνει, κάντα μόνο.
2: Εκεί,
0: σου.
2: Εκεί δεν φτάνω, είναι μέχρι πάνε.
1: Σιγά μ' αρέσει πια.
0: Σιγά μη σκοντάψει.
1: Ναι. Και επίσης, τόσο κοντά χέρια έχει, δεν φαντάζομαι.
0: Τυρανόσαυρο.
1: Άνοιξε αυτό το Ινστιτούτο ο νεαρός. Χρεώνει 40 περίπου ευρώ την ώρα.
2: Την ώρα για να σε ξύνει.
1: Κλείνει το ραντεβού. Υπάρχουν ειδικά πλαστικά νύχια που τα φοράς στο χέρι σου.
0: Ναι, αλλά είναι τα νύχια του γήπα όμως. Ναι. Τα βλέπω εγώ. Δηλαδή, παρόλο που είναι πλαστικά, είναι λίγο τροσκιαχτικά, παιδιά.
1: Είναι πολύ μητερά και υπάρχουν, λέει, διαφορετικές τεχνικές ξυσίματος. Δεν είναι απλά βάζω και αρχίζω δεξιά και αριστερά. Που είναι. Όχι, υπάρχει μέθοδος πάνω.
2: Το ξύσιμο της γάτας, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Έχει το ξύσιμο το. Ναι.
0: Shit.
2: Του
0: 40 ευρώ την ώρα, παιδιά.
2: Ναι.
0: Το είπε. Εγώ δεν το, τώρα το συνειδητοποίησα.
1: Ναι, ναι,
0: 40 ευρώ την ώρα μου δίνω για να με ξύνουν.
1: Σαν ένα μασάζ, ναι, αλλά θα ξυθείς καλά-καλά παντού και στο κεφάλι, παιδιά, είναι ωραίο.
2: Θα ξεκινήσω, είπαμε, το ξύσιμο του Al Bundy τώρα, μισό λεπτάκι.
0: Δεν ξυνόταν ο Al Bundy.
1: Σημάδι ήταν αυτό.
0: Απλά πάρκαρε εκεί.
2: Μόνο πάρκαρε. Δεν έκανε καμιά πολυδρομική κίνηση εκεί.
0: Αχ, ρε Μάνο, ειλικρινά δηλαδή. Έλεγα, άντε, βάλτε την Αναστασιά, άντε, για κάτω.

0: Να, ένα αέριο τρενάκι σαν αυτό που έχει στο Βούπερταλ χρειαζόμαστε κι εμείς. Να περνάς από πάνω. Να μην έχεις πρόβλημα.
1: Φιλιά
0: στη φίλη τη Φανή που μας έστειλε μήνυμα και περνάει και από. Τι είναι αυτό, ποτάμι, έτσι.
1: Γιατί και με το μετρό που περνάς, αλλά από κάτω που περνάς, αλλά πώς περνάς και πότε περνάς.
0: Κάποιες φορές χρειαζόμαστε και το από πάνω. Δεν ξέρω πού. Να, όπως σήμερα στα Μάλγαρα. Βρε, με το μυαλό.
1: Αυτός,
0: και εσύ επίσης. Και εσύ και αυτός τα ίδια είστε.
1: Αυτός γέλασε.
0: Ντάλε κουάλε, πού σας βρήκα, δεν ξέρω. Αχ, βάχα, εδώ ο κόσμος ταλαιπωρείται και στο μυαλό σας τα πάνω και τα κάτω και τα χούχα.
2: Εγώ δεν είπα τίποτα για τον κόσμο. Καλό κουράγιο στους οδηγούς.
0: Δεν είπες, αλλά δεν θα το σκεφτόσουν. Εγώ όμως σε βλέπω. Ναι, αλλά το μυαλό των ανθρώπων δεν θα πρέπει
1: τον είδε,
0: να λειτουργεί έτσι.
1: Εγώ δεν την πλήρωνα.
2: Εγώ δεν έκανα κύχο όμως, εντάξει.
0: Γελάνε και τα αυτιά σου. Που είναι καλυμμένα από τα ακουστικά. Μόνο αυτό σου λέω.
2: Να βγούμε στους δρόμους της πόλης να μας πει, Σοφία, τι γίνεται.
3: Έχουμε λίγες καθυστερήσεις στον περιφερειακό στο ύψος των 40 εκκλησιών με κατευθύνση προς τα δυτικά και μερικές ακόμη στο κέντρο, στην Τσιμισκή, από την Παλαιών Πατρών Γερμανού μέχρι και την Αριστοτέλους. Επίσης παραμένει το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό Κατερίνης Θεσσαλονίκης ανάμεσα στο ύψος της Χαλάστρας και της Σύνδου.
0: Εκεί θυμίζουμε έχουμε έργα. Οι τρεις λωρίδες γίνονται μία. Ακόμα και αυτή την ώρα έχει πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Όσοι κάνετε αυτή τη διαδρομή καθημερινά, τα ζείτε. Όσοι τη γνωρίζετε για πρώτη φορά, δεν είστε οι μόνοι.

0: Μην μιλάς, μην τραγουδάς, yeah. Γίνεται ένα. Αφού την έτσι να εκφώνει τίποτα.
1: Κινδυνεύουν τα αυτιά.
2: Μην γελάς, κινδυνεύει, γελάς.
0: Κινδυνεύουν τα αυτιά, καλά είπε.
2: Τα αυτιά.
0: Γιατί αγαπημένοι μας φίλοι, ήρθε η ώρα να παίξουμε. Ο Μάρας Φαλτσάρη. Σας έχουμε όμως πολύ ωραίο δώρο, οπότε αυτό που θα υποστείτε θα είναι για καλό.
2: Γιατί μπορεί να λέτε, γιατί να φαλτσάρει ο Μάνος. Γιατί μπορεί να το κάνει καλά, αφενός. Και γιατί σας περιμένει η δωροεπιταγή αξίας 60 ευρώ από το decoro.gr. Είναι χρόνια τώρα το fashion destination κάθε γυναίκα που αγαπά τη μόδα. Και είστε αγόρια που ξέρετε επίσης από μόδα, μπορείτε να το κάνετε δώρο αυτό στην αγαπημένη σας. Είτε είναι η μαμά σας, η αδερφή σας, η κοπέλα σας, η ξαδέρφη σας.
0: Περιορισμός δεν υπάρχει.
1: Η παράνομη σχέση σας.
2: Ναι. Ρούχα, παπούτσια, τσάντες, τα πάντα, όλα τελευταία στάση, απίθανα σχέδια, επιλογές και πολύ προσιτές τιμές.
0: Θα δημιουργήσετε το δικό σας ξεχωριστό look και φυσικά αυτό θα το κάνετε αφού κερδίσετε την επιταγή μας. Αλλά πρώτα πρέπει να καταλάβετε ποιο τραγούδι θα μας φαλτσάρει ο Μάνος.
3: Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
1: Μια πόλη με στην τρέλα, μα εσύ η καρδιά μου γέλα. Ξέχασε όλα τα παλιά. Πιασμένη από το χέρι και αυτό το καλοκαίρι. Θάλασσα, ήλιος και αγκαλιά.
2: Κάπου είναι η μελωδία.
0: Το ξέρω το τραγούδι, αλλά δεν μπορώ να το αναγνωρίσω.
2: Όχι, κάπως δεν πάει έτσι σίγουρα.
1: Θα συνεργαστώ φέτος το χειμώνα μαζί του.
2: Έλα, αγκαλιά, δεν μου βοηθάει εμένα και κανέναν φίλο δεν βοηθάει αυτό το πράγμα.
0: Καθόλου όμως.
2: Α, γιατί το είπες έτσι. Δηλαδή έχει πολύ άλλη μελωδία.
1: Όχι, αυτή είναι.
2: Και είναι πιο ρομαντικό. Δεν είναι αυτό.
1: Αυτό είναι.
0: Το έκανε ρεμίξ.
2: Το έκανε ροκιά.
0: Ναι, κατάλαβα ποιο είναι τώρα που το πες.
2: Είναι και λίγο ρόκο τύπος.
0: Αλλά δεν πάει το τραγούδι.
2: Δυσύλλαβο το όνομά του. Ναι.
0: Ωραία, άντε, στείλτε το.
1: Πολύ βοηθήσε τα μάτια κι εσείς.
0: Τι να κάνουμε, λίγο χρειαζότανε. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, αν καταλάβατε ποιο είναι αυτό το τραγούδι και ποιος το λέει κανονικά, στείλτε μας το μήνυμά σας στο Viber στο 6982-951-951. Γράφτε τη λέξη Decoro, το όνομα, το επώνυμό σας και τίτλο καλλιτέχνη.

0: πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Γεια σας και καλημέρα. Στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ελπίζουμε να είστε καλά εδώ. Καλή εβδομάδα σε όλους και σήμερα μέχρι τις 12.
1: Βεβαίως είμαστε εδώ μέχρι τις 12. Να στείλω μια καλημέρα στον αγαπητό φίλο και συνάδελφο, τον Φίλιππο Χαραλαμπίδη.
2: Γεια σου, Φίλιππε.
1: Το χρωστάω αυτό.
2: Από το χρωστάω.
1: Τον ακούτε κάθε Σάββατο εδώ στο Κοσμοράδιο, ναι. 8 με 10. Το ξέρετε. Ναι. Ο Φίλιππος, ο οποίος δίνει τροφή από μόνος του. Δεν φταίω εγώ. Τα ανέβασε σε story.
0: Έκλεινε το μηχανάκι.
1: Είχε μια δουλίτσα. Τις προάλλες, λίγο βιαστική, και λέει: ας πάρω το μηχανάκι να πάω.
2: Αυτό το μηχανάκι γενικά, όποτε κάνει κάτι ο φίλος του το μηχανάκι,
1: το πλένει όταν
2: υπάρχει. Ναι, υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορεί να συμβούν.
1: Πάει, βάζει το κλειδί στη μίσα, δεν κουνιέται τίποτα, σαν να κλείδωσε.
2: Okay.
1: Ξέρετε, καμιά φορά και στο αυτοκίνητο, όταν κλειδώνει το τιμόνι, θέλει λίγο μια ειδική, μια ειδική κίνηση. Τέλος πάντων, δεν αποπειράθηκε ξανά ο Φίλιππος να μην αργήσει το ραντεβού, παίρνει το μετρό, πάει, τελειώνει, κάνει, γυρνάει ξανά. Στο μηχανάκι να δοκιμάσει.
2: Τίποτα, τίποτα. Εκεί, μου λεγόμενο.
1: Παίρνει τηλέφωνο τον αδερφό του, που σε αυτές τις περιπτώσεις κάτι ξέρει παραπάνω. Του λέει το και το. Λέει, είναι σίγουρο το μηχανάκι σου?
2: Τι είναι? Ψέματα λες.
1: Κοιτάει την πινακίδα.
2: Ψέματα λες.
1: Γιατί, ρε παιδί μου, είναι ένα μοντέλο το οποίο έχει πολλά παρόμοια.
0: Έχει ξανασυμβεί, νομίζω αυτό έχει ξαναμπερδευτεί.
1: Είναι και άσπρο, ναι.
2: Μπράβο, Φίλιππε. Εγώ μαζί σου, αλήθεια σου λέω. Δηλαδή, αν είχα μηχανάκι, αυτό θα συνέβαινε κάθε μέρα.
1: Τέλος καλό, όλα καλά. Δηλαδή, δεν ήταν κάποια βλάβη.
2: Βρήκε το δικό του κάπου αλλού και το έβαλε μπροστά.
0: Απόπειρα κλοπή, λέει, θα βγάζουμε από τη φυλακή και τέτοια.
1: Ήταν παραδίπλα, εντάξει. Απλά είχε ξεχάσει, το είδε, νόμιζε ότι είναι αυτό και πήγε να το βάλει μπρος.
2: Μπράβο, όχι μπράβο.
3: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία, ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: ξέρετε τι έχει να γίνει το Σάββατο με τους 20 τυχερούς ακροατές του Κοσμοράδιου 95,1 που έχουν εξασφαλίσει το εισιτήριό τους μετά από την κλήρωση που κάναμε.
1: Έχει γίνει, τα έχουν πάρει όλοι τα εισιτήριά τους και είναι έτοιμοι για να βρεθούν το Σάββατο στο ΑΚΑ.
0: Διπλά τα εισιτήρια, έτσι.
1: Καλενόητα.
0: Έτσι είναι το Κοσμοράδιο.
1: Μόνος, ούτε στο βαράδι σα θέλουμε.
2: Μπορεί εκεί να βρείτε και την αληθινή αγάπη. Γιατί είναι δυσίωνα αυτή.
0: Πού ξέρει.
1: Κοιτάτε γύρω-γύρω, θα έχει πολύ κόσμο.
0: Ένα κοινό σημείο αναφορά και αγάπη θα είναι προ την Αναβύση. Πολύ βασικό.
2: Οπότε να, εκεί πέρα θα έχει μεγάλο περιθώριο να διαλέξει από κόσμο. Βέβαια, σύμφωνα με, με έρευνε, σύμφωνα με του υποστήμονε, μία στι 562 τι? Είναι οι πιθανότητε να βρει την αληθινή αγάπη στη ζωή σου, Γιώργο.
1: Θα πρέπει να πάρω 562 άτομα στη σειρά το βιογραφικό του.
0: Το βιογραφικό
1: του. Σα είδα που αστροστομάτησα.
0: Έτσι που τα λε.
1: Και με, να συγκρίνω. Ή,
2: 562,
1: οι πιθανότητε είναι λίγε.
2: Κοντά είμαι.
0: Ή να βγει 562 ραντεβού ή να πάρει 562 Instagram πλέον. Ναι. Δεν ξέρω, παιδιά, αν είναι αυτό ο σκοπό αυτό.
1: Με απογοητεύεται με αυτά τα ποσοστά.
0: Αυτά, παιδιά, δεν μπορούν να μπουν τώρα ούτε σε μαθηματικές αναλύσεις, ούτε σε αλγόριθμους, ούτε το πανεπιστήμιο τώρα μπήκε αυτό να κάνει. Ποιο είπε ο μαθηματικό
1: σκοπό. Ποιο πανεπιστήμιο είναι,
2: παιδιά,
1: όταν βγάλουμε ένα Χριστό.
2: Έχετε βρει την αληθινή αγάπη ποτέ?
0: Τώρα εσύ.
1: Ποιο κομμάτι τη ζωή μου και να.
2: Θέλετε να βρείτε την αληθινή αγάπη και να τραγουδήσετε εσένα ή τίποτα.
1: Αχ, κάτσε, περίμενε. Αυτό πρέπει να το αφιερώσουμε, περίμενε. Από την Ηλιάνα στο Σόλωνα με πολύ αγάπη και να προσέξετε τους στίχους ο Σόλωνας. Αλλά αυτός είναι ο Στέλιος Ρόκος που έρχεται με το καινούργιο το τραγούδι αποκλειστικά, παρακαλώ, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εσένα ή τίποτα.
3: Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.
4: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: έχει χαλάσει, παιδιά, η συσκευή σας, γιατί τώρα με την υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνεις την επισκευή γρήγορη, απλή και πολύ πολύ σίγουρη.
1: Λέγε κι άλλα, θέλω να τα ξέρω όλα. Εγγύηση έχει?
2: Έχει 12 μήνες.
1: Τέλεια.
2: Έχει πλήρη υποστήριξη και έτσι μετά την παράδοση είστε ήσυχοι, ρε παιδί μου, και μπορεί να έχετε ακόμα και σε μία ώρα τη συσκευή σας πίσω, αν είναι κάτι που φτιάχνετε εύκολα.
1: Σημαντικό. Και δεν μένουμε χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Επίσης μια σιγουριά μας δίνει αυτό.
2: Επισκεφτείτε ένα κατάστημα Vodafone ή μπείτε στο vodafone.gr για να μάθετε περισσότερα.
0: Βόλτα στους δρόμους της πόλης, έρθες αμέσως, Σοφία.
3: Έχουμε λίγες καθυστερήσεις τώρα στην Βασιλίση Όλγα στο ύψος της Μαρτίου. Κατά τα άλλα όμως τις πόλεις.

Στους δρόμους στην πόλη δεν έχουμε κάποιο θέμα. Λίγο πιο έξω υπάρχει το μποτιλιάρισμα. Στην Εθνική Οδό Κατερίνης Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στη Χαλάστρα και στη Σύνδο. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Auto Vision.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Εκτός αέρα έχουμε μια κουβέντα για το αν κάνει γκλίνγκι γκλίνγκι το ποτήρι της μπύρας όταν έχει την μπύρα, ναι. Ή κάνει μόνο το τσίπουρο γιατί έχει μέσα και τα παγάκια. Εντάξει, κάνει κλίνγκ.
2: Καλά, κάποιοι παίρνουν το τσίπουρο χωρίς παγάκια.
1: Ναι.
2: Ε, βέβαια.
1: Ναι. Δεν το έχω δει.
2: Δεν αρέσει, ναι.
1: Α, επειδή το νερώνει, φάση. Άκου τώρα. Μπαμπάτσικο.
2: Και για το μέσα σου το είναι όλο.
1: Τι μαθαίνουμε, και εμείς μαθαίνουμε πράγματα από εσάς, μην νομίζετε. Είμαστε όλοι εδώ παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Παιδιά, ξέρετε, με αφορμή προχθές το θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου, 103 θα έκλεινε στις 30 Σεπτεμβρίου. Εντάξει. Άξια γυναίκα. Γνωρίστηκε με τον Ανδρέα όταν αυτή ήταν 24. Και αυτός 29. Μαζί από το 47, παντρεύτηκαν το 51. Έμεναν για 38 χρόνια παντρεμένοι μέχρι που ο Ανδρέας έκανε μια άλλη επιλογή. Διάβασα πως είπε και έχει γράψει και ένα βιβλίο που μιλάει για τη ζωή της. Mm-hmm. Το δυσκολότερο πράγμα ήταν να σκεφτώ τη ζωή μου χωρίς τον Ανδρέα. Τον αγαπούσε πάρα πολύ. Τον αγαπούσα αρκετά για να τον αφήσω ελεύθερο. Αυτό που λένε να αγαπάς κάποιον, άφησε τον να φύγει.
2: Και, ναι.
1: Σπουδαίο.
2: Και άμα σε αγαπάει αυτός, το ξαναγυρίσει κάτι τέτοια, δεν λένε.
1: Ναι. Ή τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Όταν
2: θέλεις
1: το καλό κάποιου, δεν μπορείς να το κρατάς με το ζόρι και να τρως το κέρατο μετά και να αυτά. Αλλά.
2: Μάλλον θέλω το καλό σου. Τι θέλεις, σε αφήνω να φύγεις. Κι άμα δεν ξαναγυρίσεις, θα βρω τι θα κάνω για να σε ξαναδιώξω.
1: Τα άλλα σημαντικά επίσης της Μαργαρίτας Παπανδρέου δεν ήταν απλά σύζυγος του Ανδρέα. Ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδος. Ήταν πρόεδρος της, όπου χάρη σε αυτή ενισχύθηκε το γυναικείο κίνημα στην Ελλάδα, καταργήθηκε η πρίκα, γιατί ήταν υποχρεωτικό τότε, παιδιά. Ναι, να παίρνεις δηλαδή. Άντε, μην το αναλύσουμε. Ο πολιτικός γάμος επίσης θεσμοθετήθηκε. Το συνενετικό διαζύγιο. Το να διατηρεί το επώνυμό της η γυναίκα μετά το γάμο.
2: Πράγματα που τώρα θεωρούμε δεδομένα.
0: Την πρίκα λίγο να ξαναφέρουμε.
1: Θες πρίκα.
2: Ο πλεκοθύρας.
3: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία.

0: καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. Όπου κι αν είστε, το Κοσμοράδιο 95,1 είναι εδώ για εσάς. Όπως κι αν είστε. Α, φιλιά στον Γιώργο από την Κατερίνα που ήθελε από τη Λιόλιου την Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Αφιερωμένο, λες αυτό.
1: Όχι,
0: εσένα.
2: Α, τρόμαξα.
0: Στην Κατερίνα που σου χρωστάει.
2: Όχι,
0: γι' αυτό,
2: δεν είμαστε καλά, λέω.
0: Φαντάζεσαι, λέει και είναι για σένα.
2: Δεν νομίζω.
0: Πάμε να δούμε λίγο απαντήσεις στη σημερινή ερώτηση της ημέρας. Υποθετικό το σενάριο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
2: Πείτε ότι κάνετε μια πρόταση γάμου μου και σας απαντάνε.
1: Σοφία.
2: Ότι θέλουν χρόνο να σκεφτούν. Τι κάνετε.
1: Σοφία.
3: Πας στην επόμενη, λέει ο Γιώργος.
2: Μάλιστα. Κατευθείαν για πρόταση.
0: Έχεις και το δαχτυλίδι έτοιμο.
2: Ωραία.
0: Φέρ το εδώ, καλέ. Παόλου.
3: Ξέρεις την απάντηση πριν την πρόταση, λέει η Μαρία Ελένη. Δεν χρειάζεται έτσι χρόνο να σκεφτείς.
0: Όριμο αυτό.
3: Ενώ ο Κωνσταντίνος λέει κάνεις πρόταση γάμου στην κολλητή της.
0: Εκεί να δεις αντιδράσεις.
2: Κολλητή της θα τέλειω.
1: Σίγουρα.
0: Όχι, αυτό το κάνεις για τσίγκλισμα.
2: Στην αδερφή της, ρε. Ποια κολλητή της, ακόμα
0: στη
2: καλύτερα.
0: Στη μάνα, ρε.
2: Παπακαλιά της. Παπακαλιά της likes της.

0: Γίνεται.
1: Εδώ είμαστε, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
2: Κάποια πράγματα δεν έχουν εξήγηση, απλά συμβαίνουν. Μπορεί να εξαφανίζονται διάφορα είδη πάνω από τον πλανήτη Γη και δυστυχώς έχουμε βάλει εμείς οι άνθρωποι το χεράκι μας γι' αυτό. Όμως η φύση ξέρει και μπορεί. Έχει εντοπιστεί ένα νέο είδος γάτας, μια γάτα με κυλίδες. Εντάξει, το παράδοξο νόμιστο ήταν να μην έχει κάποια σχέδια η γατούλα.
1: Πήγε κάπου εκεί που βάφανε και γέμισε κυλίδες.
2: Στη Βολιβία.
3: Είναι λίγο λεοπάρ. Ναι. Δεν είναι απλά κυλίδες.
2: Είναι,
3: εγώ άμα την έβλεπα, δεν θα έλεγα όψη σιγατούλα, έλα να σε χαϊδέψω.
2: Όχι, και δεν είναι. Και λίγο 46 εκατοστά μήκος, παιδί μου, μισό μέτρο.
3: 46 εκατοστά μικρή είναι. Πιο μικρή από τον Άλεξ.
2: Εν τω μεταξύ τη μετράνε με την ουρά. Αυτό δεν ξέρω. Ή μετράνε μόνο από το κεφάλι μέσα.
3: Συγγνώμη, 1,4 κιλά είναι πολύ μικρούλα.
2: Ναι,
3: τίποτα.
2: Γι' αυτό. Είναι η μικρότερη από τη μέση οικιακή γάτα. Εγώ ξέρω παιδιά γάτες, πέρα από τι Μάινε Κουν, οι οποίοι είναι, μπορούν να φτάσουν και 12 κιλά, 15, ναι, που ζυγίζουν, ξέρω εγώ, 6 κιλάκια, 5.
3: Εγώ ξέρω κάτι γατούλες που τους αρέσει πολύ το πατέ και δεν, οι γονείς τους δεν αντιστέκονται στο να τους ταΐσουν, που φτάνουν και τα 8 κιλά, μοιράτε μου.
2: Όπα!
3: Ναι, ναι, κοντεύουν τον Άλεξ.
2: Τι να κάνει η γατούλα, τρόγημα. Αυτή λοιπόν η γατούλα ονομάζεται Τιλ Κέιο. Τιλ Καϊό, κάπως έτσι.
3: Ναι. Κάπως έτσι. Τιγρο... Αν δείτε στα ελληνικά, τιγρογαλή.
2: Ναι,
1: από το γιατί...
3: Τιγρογαλή. Γαλή είναι η γάτα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
3: ωραία. Άρα τιγρογάτα,
2: ας το πούμε, ναι, για κάποιους που δεν ξέρουν,
3: ναι, ναι.
2: Ότι γαλή είναι η γάτα. Ναι. Έτσι στα...
3: Τώρα μην φανταστείτε ότι θα βγείτε καμιά βόλτα στους έξω και θα τη δείτε. Εντάξει, Κεντρική, Νότια Αμερική, Κώστα Ρίκα, Βολιβία, Αργεντινή. Εκεί είναι.
2: Κατά εκεί. Και να την αφήσουμε να κάνει τις δουλειές της μόνη. Εντάξει, αυτά.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες, μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κατασχέθηκαν από την ΑΔΕ 20 κιλά ελαφραίου καπνού για ναργιλέ. Λαγονίση. Συνελήφθη 25χρονος αλλοδαπός για εμπρησμό από πρόθεση. Αυξήσεις για το 2027 για τρίτεκνους δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους. Ιταλία. Μέτρο για ανώτατο όριο ξένων μαθητών στις σχολικές τάξεις, ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. MotoGP. Πρώτη νίκη για τον Πέδρο Ακώστα στην Αυστρία. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 30. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Τελικά οι φαλακροί άντρες κάνουν περισσότερο σεξ.
3: Είστε μήπως λάτρεις του σούσι? Έχουμε τον κατάλληλο διαγωνισμό για εσάς. Ένα υπέροχο γεύμα αξίας 70 ευρώ.
4: Λάτρης της Ελλάδας δήλωσε και η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνε. Και τι άλλο έκανε εδώ που ήρθε στην Αθήνα? Αυτά και πολλά ακόμη ακούγοντας πάντα τις νούμερο 1 επιτυχίες στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Και η Ιουλία Καλυμάνη, η οποία βρίσκεται στην πόλη μας, έτσι τα Παρασκευό Σάββατα.
1: Κάνει χαμούλη, παιδιά.
0: Δεν θα κάνει.
1: Κάνει τρελό χαμούλη.
0: Και περνάτε ωραία.
2: Καινούριο μας είπες.
0: Από τις προτάσεις του Κοσμοράδιο 95 κομμένη, με την υποστήριξη φυσικά η εμφανίση στο Έντεν. Εδώ είστε και στο Κοσμοράδιο. Ο Μάνος, ο Γιώργος, η Μιράντα, παρέα σας. Ο Πάου χθες κέρδισε 3-1 τον Πανετολικό. Εκτός έδρας που είχε ξεκινήσει πολύ δυναμικά. Θυμάσαι, Γιώργο, που λέγαμε τον Πανετολικό.
1: Τον Μάτια, ο Γιώργο.
2: Εγώ.
0: Όρεξη
2: είχα τον Πανετολικό. Καλά να είναι οι άνθρωποι, αλλά καθόλου δεν του μάτιασα.
0: Ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Καλαμάτα και είναι πρώτο στην βαθμολογία τη Super League. Μετά είναι ο ΠΑΟΚ, ακολουθεί. Μετά η ΑΕΚ, ο Όφη. Ο Πανετολικός έρχεται μετά τον Ολυμπιακό. Εντάξει, είναι έκτο. Εντάξει, ο βαθμό 2. Λοιπόν, καλά πάει και αυτό.
2: Και ο Μάτια. Σήμερα έχει τίποτα αύριο.
0: Σήμερα δεν έχει.
2: Τίποτα, ξέρω.
1: Όχι, ρε, ηρεμία.
2: Ούτε ένα πινκ-πονκ.
1: Όχι, γιατί έχουμε παιδιά, ξέρετε, την άλλη εβδομάδα η εθνική μα ομάδα ποδοσφαίρου θα είναι δύο φορέ εδώ στο γήπεδο του Τούμπα.
0: Κάτι είχε πει.
1: Ελλάδα-Ολλανδία την 1η του μηνό, 1η του Οκτώβρη στι 10 παρατέταρτο και Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή 10 παρατέταρτο.
0: Αυτό τώρα.
1: Είναι, γιατί, είναι για το Nations League, είναι το πρόγραμμα τη εθνική μα.
2: Εγώ βλέπω σήμερα έχει αγώνε, δεν ξέρω τι λέτε εσεί. Πασπύργο ΑΕΛ. Πανθρακικό Νίκη Βόλου.
1: Αυτά δεν είναι αλφαεθνική, Γιώργο.
2: Δεν με νοιάζει τι είναι. ΠΑΟΚ Β Νέστο Χρυσούπολη.
0: Θέλει να δώσει προγνωστικά για αυτά.
2: Όχι, δεν πειράζει. Καλά είμαστε μέχρι εδώ.
0: Το ντέρμπι τη πόλη το είδε από όσο τελείωσε. Άρης Ηρακλής. Κάνε μια ετεροχρονισμένη ματιά.
1: Που δεν ξέρει, δεν
2: ξέρει. Άρης Ηρακλής.
1: Ναι.
2: Κέρδισε ο Αρής, να φανταστώ.
1: Όχι, χι.
2: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Λοιπόν, ανοιχτή ακρόαση. Δυναμώστε την ένταση, γιατί το καινούριο τραγούδι από τον Πάνο και Άμμο παίζει αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: 95,1. Αποκλειστικά.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές ή αλλού

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Καλώς ήρθατε. Πάντα χαμογελαστά σας λέμε καλημέρα. Άλλη μια μέρα που κανείς μας δεν ξύπνησε εκατομμυριούχος. Τα 9,7 ναι. του jackpot παίχτηκαν, λέει, διαδικτυακά.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Να μην μάθουμε αποτέλεσμα και τους άλλους που μαθαίναμε.
1: Αν κερδίζατε τα 9,5, πόσα είναι σχεδόν 10 εκατομμύρια.
2: Ναι. Με τους φόρους που έκαναν κρατήσει
1: πάνω. Όχι, δεν με νοιάζουν οι φόροι. Εντάξει, ναι. θα σας μένουν πάλι.
0: Ναι.
1: Την άλλη μέρα, για να θολώσετε τα νερά έστω. Δεν θα έρχοσαν στη δουλειά κανονικά.
2: Θα αρρώστανα.
1: Θα αρρώστανα και πόσες μέρες.
2: Δύο-τρεις μέρες. Μέχρι να το συνειδητοποιήσω.
1: Δύο-τρεις μέρες, ωραία. Μετά θα ξαναρχώσουν.
0: Καταρχάς, νομίζω μπορεί να μην το πίστευε. Να μην το πίστευε ότι είσαι εσύ.
1: Θέλεις να το σταματήσεις αυτό το μαρτύριο. Ούτως ή άλλως που πάντως συζητάνε. Αφιερώσου σε μία από τις υπόλοιπες δραστηριότητες σου. Γιατί δεν μιλάς.
0: Τίποτα. Ή θα πρέπει να μιλάτε όταν μιλάει κάποιος άλλος μαζί και αλλιώς δεν έχουμε. Γεια σας. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
2: Α, έχουμε κίνηση.
0: Ναι, μάνο.
2: Καλέ, τόσο γρήγορα.
0: Ένιωθε εκατομμυριούχος ξαφνικά και λέει δεν δουλεύω πια.
3: Υπάρχουν λίγες καθυστερήσεις τώρα στη Βασιλίσσης Όλγας στο ύψος της Μαρτίου, ενώ υπάρχει και μποτιλιάρισμα λίγο πιο έξω από την πόλη, συγκεκριμένα στην Εθνική Οδό Κατερίνης Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στο ύψος της Χαλάστρας και της Σύνδου.

0: χάνετε τα μαλλιά σας, μην αγχώνεστε, παιδιά. Θα κάνετε το ίδιο σεξ και με αυτούς που έχουν μαλλιά. Έτσι λένε οι καινούργιες έρευνες. Πραγματικά λέει, δεν υπάρχει σχεδόν καμία μα καμία διαφορά.
1: Εγώ νομίζω ότι κάτι έρευνες λένε ότι κάνουν περισσότερο από τους έχοντες μαλλιά.
2: Και περισσότερο.
1: Οι μη έχοντες.
0: Όχι, εντάξει.
1: Λέγε την αλήθεια.
0: Όχι,
1: πες
0: παιδιά,
1: την.
0: Παιδιά, εντάξει.
1: Τι όχι.
0: Υπάρχουν κατηγορίες αυτών που ήταν έτσι ασκεπείς και αυτοί που είχαν
1: ασκεπείς.
0: Και αυτοί που είχαν κεφάλι με μαλλιά και είχαν παρόμοιο, λέει, αριθμό σεξουαλικών επαφών την εβδομάδα. Γιατί ανεβδομάδα το μετρούσαν, κατάλαβε. 10 ο μαλλιά, ο Γιοκαρίνης. 10 και ο άλλο, ο Τζέισον Στέιθαμ.
2: Να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι,
2: ήταν όντω 10.
1: Έβαλε κόντρα το Γιοκαρίνη με τον Τζέισον Στέιθαμ τώρα.
2: Δηλαδή. Κέρδισε, βγήκαν ισοπαλία. Πού να το ξέραν και οι δύο,
1: να μην έχετε άγχο, παιδιά. Δεν θέλει αυτό το πράγμα. Η γοητεία είναι κάτι τόσο υποκειμενικό, τόσο για τον καθένα κάτι άλλο. Έχει, δεν έχει μαλλί. Άσε που ο άλλος δεν έχει μαλλί. Ναι. Δεν έχετε δει πολλές φορές να μην το έχει περιποιημένο, να μην το έχει λουσμένο. Δεν προτιμάς να μην έχει καθόλου σε αυτή την περίπτωση.
0: Να υδρώνει, να πέφτουν τα μαλλιά μέσα στην ώρα που κάνεις, ας πούμε, να τρέχουν έτσι υδρό. Ενώ το άλλο με ένα γυαλισματάκι είσαι έτοιμος.
1: Ξέρω άνθρωπο. Και κάνει και οικονομία στο σομπουάν. Ξέρω άνθρωπο. Τέλος πάντων, άνθρωπος είναι. Ο οποίος είναι αυτή τη λογική του. Δεν λούζω συχνά το μαλλί μου. Αφήνω τη φυσική λιπαρότητα να κάνει τη δουλειά.
2: Να γίνει προϊόν styling.
1: Διότι έτσι. Έτσι. Είναι καλύτερο για τον οργανισμό και άλλα τέτοια.
0: Ναι.
1: Α, εγώ απλώς το καταθέτω.
2: Από
1: εδώ.
2: Μένα είναι όχι.

0: Γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Όπου και αν είστε, much, much, φιλιά, δεξιά, αριστερά.
2: Φιλιά, σας στέλνουμε.
0: Καλή εβδομάδα, όμορφα και ωραία και πάρα πολύ καλά.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Έλα.
1: Έχετε δει ένα βίντεο viral στο TikTok?
2: Όχι, σίγουρα.
1: Με μία νονά.
0: Μπορεί να το έχουμε δει στο Instagram, για πες.
1: Ναι. Που τη ρωτάει ο ιερέας την ώρα της βάφτισης.
0: Ναι.
1: Και το όνομα αυτής.
0: Το όνομα, ναι.
1: Και λέει το δικό της, γιατί μπερδεύτηκε. Το έκανε χθες μία από τις συμμαθήτριές μου.
0: Αλήθεια.
1: Της φωνητικής που βγήκαμε και τσίπουρα. Μου λέει: αχ, έγινε νονά, έλατε να σας δείξω. Κάκα, αρχίζει και λέει: να σας δείξω το καλύτερο.
0: Την κάφα.
1: Και μας δείχνει αυτό και το όνομα αυτής και λέει το δικό της.
2: Και τελικά μπερδεύτηκε και ο παπάς και τη βούτυξε και είπε αυτό το όνομα.
0: Την προστατεύεις τώρα, δεν πειράζει.
1: Όχι, δεν θα το πω.
0: Α πούμε ότι την έλεγαν Μαριάντζελα.
1: Το σώσανε, δεν ήταν. Τελικά λέει αυτή η Μαριάντζελα. Όχι, όχι, λένε Σοφία.
0: Ναι. Ξεχάστηκε. Νομίζω ότι συστήνατε εκείνη τη στιγμή.
1: Τι το είχε αφιερωθεί, είχε συγκινηθεί έτσι με το μυστήριο αυτό. Και τη λέει ο ιερέας το όνομα αυτής και τη κάνει τύπου εσύ.
0: Ναι,
1: αλλά τύπου σειρά σου να μιλήσεις εννοούσε.
2: Και κόλλησε.
1: Και κατάλαβε ότι πρέπει να πει το δικό της.
0: Γι' αυτό χρειάζονται μερικές πρόβες όταν κάποιο είναι να γίνει νονός.
1: Τα βασικά έτσι. Να, ένα πιστεύω, ένα τέτοιο, να έχετε πάει σε μια βάφτιση.
0: Οτιδήποτε, ναι.
1: Να δείτε πώς γίνεται, ας πούμε.
0: Μην κάθεστε όλο έξω από την εκκλησία και περιμένετε να πείτε τα συγχαρή και να φάτε το γλυκό.
2: Παιδιά, εγώ σωστά τα είχα πει πάντω. Όλα καλά.
0: Μπράβο, λίμον.
1: Τα είχα κάνει μόνο σου, είπαμε.
2: Όχι, κι άλλο, αλλά τα είπαμε.
0: Είχε 7 άτομα, μοίρασαν ο καθένα. Ένα πράγμα είχε να θυμάται.
1: Ποια δουλειά έκανε. Είπε το όνομα.
0: Κρατούσε το μωρό.
2: Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Υπάρχει
2: και 4 χρόνια.
1: Κατά τα άλλα, πιάνεται για νονός.
0: Εμένα
1: έχουν περάσει 10 από τότε που έγινε και θυμάμαι να σου πω τι έγινε από την αρχή μέχρι το τέλος.
2: Εσύ θυμάσαι, εγώ.
0: Σίγουρα έγινε νονός.
2: Ναι, καλέ. Ναι, εννοείται.
0: Απόδειξε το μας. Είδαμε ποτέ φωτογραφία από τη βάφτιση.
2: Έχω και... Ναι, βέβαια. Τότε... Και έχω ανεβάσει.
1: Δεν μας κάλεσε σίγουρα.
0: Ναι.
1: Η μπομπονιέρα δεν μας έφερε σίγουρα.
2: Έφερα μπομπονιέρα, συγγνώμη. Είχα φέρει.
1: Θυμάσαι εσύ μπομπονιέρα.
2: Είχα φέρει.
0: Ξέρω ότι παίρνεις δώρα στο παιδί. Αυτό βέβαια μπορεί να είσαι απλά ένας άνθρωπος που θέλει να κάνει δώρα.
2: Να παρέμβει παρακαλώ η μαμά, γιατί ο μπαμπάς χαρτάει το πετάει. Παρακαλώ η μαμά.
1: Να παρέμβει, να μας πάρει, θα μιλήσει μαζί μας.
0: Τι έκανε ο Μάνος στη βάφτιση του παιδιού. Αυτό.
3: Κοσμοράδιο. Το εμπιστεύονται 29 κατασκευαστές θεατρικών παραστάσεων. Μεταξύ τους και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Κάποιοι τυχεροί θα πάνε να δουν αναβίση. Έρχεται βέβαια το Σάββατο, παιδιά. Είναι η μεγάλη συναυλία. Την έχετε προγραμματίσει. Άμα βρέχει.
1: Κοιτάξτε, έρχεται, δεν έρχεται. Εμείς θα πάμε.
0: Εμείς θα πάμε.
1: Στο Άκα στην Αθήνα. Ή όποιοι πάνε. Οι 20 τυχεροί ακροατές με ένα αγαπημένο του πρόσωπο σίγουρα θα πάνε. Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός. Κάποιοι ρωτάτε ακόμη, παιδιά. Πάνω γράφει έληξε στο Instagram.
2: Αν γράφει έληξε σημαίνει ότι ολοκληρώθηκε.
1: Όμως κάτι άλλο αρχίζει τώρα. Έχουμε κι άλλο δώρο να σας δώσουμε. Ένα γεύμα αξίας 70 ευρώ για εσάς που αγαπάτε την ασιατική κουζίνα. Θέλετε να τη γνωρίσετε καλύτερα από το εστιατόριο Ο Κούκι στη Βογαστικού 3 και τριγκά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι το Ο Κούκι, θα το βρείτε, και είναι μια οικογενειακή υπόθεση και όλα όσα σας προσφέρουν προέρχονται με πολυετή εμπειρία και αφοσίωση.
2: Αυθεντική ιαπωνική γαστρονομία. Αυτό να ξέρετε, ότι θα ανακαλύψετε κάθε πτυχή της γεύσης του σούσι, πολύ ωραίες παρασκευές που γίνονται εκεί, αλλά να σας πω κάτι, ναι, ειδικά αν δεν έχετε μπει ποτέ σε αυτόν τον ωραίο γευστικό κόσμο, να ξέρετε ότι είναι η ιδανική συνθήκη και ο ιδανικός χώρος που θα σας προσφέρει αυτό που ζητάτε.
1: Γι' αυτό σας δίνουμε το δώρο, το γεύμα αξίας 70 ευρώ.
0: Μου ανοίξατε την όρεξη, παιδιά, τώρα. Δεν ξέρω, έχω παίρνω μέρος.
1: Εν τω μεταξύ, και ο χώρος είναι πανέμορφος.
0: Ναι, ναι.
1: Να το πούμε. Να μάθετε να χρησιμοποιείτε και τα chopstick. Α, να σας πω, δεν δίνουμε ποτέ chopstick με chopstick να μοιραστούμε ένα σούσι.
0: Γιατί?
1: Δεν κάνει.
0: Γιατί?
1: Είναι προσβολή για τους Ιάπωνες, το ξέρετε αυτό. Μαθαίνω πάρα
0: πολύ. Θα το βρούμε τον Ιάπωνα εδώ.
1: Σημεία. Ρε, παιδί μου, εντάξει, πες ότι θα πας εσύ στη Ιαπωνία κάποια στιγμή. Αν θέλεις το μωρό σου, ας πούμε, πες ότι πας με το. Το παίρνεις εσύ με τα chopstick. Δεν θα τη το δώσει να το πιάσει αυτή με τα chopstick. Είναι κακοτυχία.
0: Αλήθεια.
1: Το
0: χωρίς κατευθείαν στο στόμα, έτσι. Μωρό μου, πάρε.
1: Τώρα δεν ήταν πολύ.
2: Μπορείς να είσαι λίγο ευγενικό. Αγαπημένοι μας φίλοι, παρόλα αυτά, αν εσείς θέλετε να διεκδικήσετε αυτό το ωραίο γεύμα αξίας 70 ευρώ για το κούκι, δεν έχετε παρά να πάρετε το κινητό σας, να μπείτε στο Viber και να μας στείλετε το μήνυμά σας στο 6982-951-951. Θα γράψετε στο μήνυμα ο κούκι, το όνομα τεπώνυμό σας, και εμείς σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση.

Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Γεια σας, γεια σας. Ώρα να φάμε σούσι, μας γράφουν εδώ οι φίλοι που διεκδικούν το δώρο.
2: Εμείς μιλούμε, τώρα οριακά δεν έχουμε φύγει να πάμε.
1: Βλέπαμε όλες τον κατάλογο εκεί.
2: Ψάχναμε τις άγνωστες λέξεις, τα κλείσαμε όλες.
1: Το μάθαμε. Βέβαια, αυτά είναι καλύτερα να τα γνωρίζεις δοκιμάζοντάς τα και τρώγοντάς τα. Ναι. Έτσι είμαστε εδώ. Έχουμε διαγωνισμούς και δώρα για όλα τα γούστα, για όλα τα κέφια.
0: Και έχουμε και κάτι πάρα πολύ ωραίο που έρχεται αυτή την Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη. Γιατί η μόδα γίνεται αγάπη, παιδιά. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, η πράξη αγάπη σας περιμένει όλους εσάς στο Κάγιο, Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 68, με ένα μεγάλο charity bazaar αγάπης.
1: Πολύ ωραίο, παιδιά. Μπορούμε να δώσουμε από 1 ευρώ και ό,τι άλλο θέλουμε, να αποκτήσουμε παιδικά, ρούχα, γυναική, αντρικά, αξεσουάρ.
0: Από γνωστά brands, έτσι. Θα είναι και πολλοί influencers εκεί πέρα. Θα γίνει ένα ωραίο πάρτι και μετά τις 8, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, βέβαια, θα υπάρχουν και DJs που θα φροντίζουν έτσι μουσικά, ναι, να περνάει ο κόσμος καλά. Που
2: θα τα συνδυάσουν όλα πολύ όμορφα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Και έτσι στηρίζουμε τη δράση που είναι πάρα πολύ σημαντικό, το Charity Bazaar Αγάπης στο Κάγιο, όπως είπαμε, την Κυριακή αυτή, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ.
2: Τώρα βγαίνουμε στους δρόμους της πόλης να μας πει η Σοφία τι γίνεται εκεί έξω, πώς τα περνάνε οι φιλοδηγοί.
3: Δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο θέμα στη Θεσσαλονίκη. Μέσα στην πόλη λίγες καθυστερήσεις μόνο στη Βασιλίση Όλγας, εκεί στο ύψος της Μαρτίου. Το θέμα είναι λίγο πιο έξω όμως, εκεί που παραμένει το ποτηλιάρισμα στην Εθνική Οδό Κατερίνης Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στο ύψος της Χαλάστρας και της Σύνδου. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Οτοβιζιών.

0: σας.
1: Τι έπαθες καλέ πάλι σήμερα
0: όλη τη μέρα. Αχ, βαχ, μαχ.
1: Πρέπει να κάνω μια αγορά ενός υπολογιστή, παιδιά. Τι να κάνω, αυτά πρέπει να γίνονται.
2: Έχει λεφτά, έχεις 8 δουλειά.
1: Αλλά θα, πώς το λένε, θα έχω μια έκρηξη ντοπαμίνης. Γιατί με το που αγοράζω ένα προϊόν τεχνολογίας παθαίνω εγώ κάτι που με πιάνει. Αλλά υπάρχει και άλλος τρόπος, γιατί δεν μπορούν όλοι να αγοράσουν, ας πούμε, κάτι τεχνολογικό που μπορεί να είναι πολύ πολύ ακριβό.
3: Καλά, μπορεί εγώ να αγοράσω ένα παγωτό και να χαρώ τόσο πολύ.
1: Να γουστάρεις τόσο, Μιράντα.
3: Έκρηξη ντοπαμίνης, πρέπει να πάρω κάτι.
2: Ένα σάντουιτς με παντσέτα.
3: Ναι, που κάνει 1000 ευρώ.
1: Σωστό και αυτό. Αλλά υπάρχουν και κάποια site, παιδιά. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο site που το έχει φτιάξει μια κοπέλα έτσι από την Νότια Κορέα.
3: Ξέρει τι πάει να πει shopping και σου λέει: σου δίνω την ευκαιρία να νιώθεις αυτή τη χαρά, την έκρηξη ντοπαμίνης, αλλά ουσιαστικά δεν ψωνίζεις τίποτα.
1: Δεν θα σου έρθει ποτέ αυτό που θα κάνεις.
3: Fake hole.
1: Απλά θα σου φτιάξει την διάθεση.
3: Δηλαδή, μπαίνω εγώ παραγγέλνω, ρε παιδί μου. Τι να παραγγείλω, κάτι που. Μια πολύ ακριβή τσάντα, λέω τώρα, που δεν θα έδινα ποτέ τόσο λεφτά. Αλλά. Τι ωραία, μπράβο,
1: την πήρα, όχι.
3: Εικονικά.
2: Όχι, ναι, όχι.
3: Δεν έχετε ποτέ.
2: Εγώ, παιδιά, αυτό το κάνω με τις πλατφόρμες delivery.
1: Ναι,
2: μπαίνω. Δεν παραγγέλνω, αλλά προσπαθώ να κάνω.
1: Μυρίζει την οθόνη.
2: Μου βγάζει εκείνη την πινιάτα που κάνει και πρέπει να βάλω ακριβώς 20 ευρώ για να μου βγάλει την έκπτωση που κάνει 13. Νιώθω την εκθική ικανοποίηση.
1: Αλλά
2: έκανα και μετά λέω: άντε, φάω ρεβίθια τώρα που έχει.
3: Μπράβο, Γιώργο!
2: Πολύ καλά, δεν τα πάω.
3: Εξαιρετικά, από μένα είναι μπράβο.
2: Ευχαριστώ, Μιράντα.

0: καλή εβδομάδα, φίλοι μας, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Έτσι ξεκινάει καλύτερα ημέρα. Αν είστε εδώ συντονισμένοι και συντονισμένες.
1: Αυτό το timing που θέλει να φτιάξει. Την ώρα που πρέπει να βγει στον αέρα, ρε φίλε, πραγματικά.
0: Πάλι καλά.
2: Όλα σας τα λέμε εδώ. Σχεδόν όλα. Σχεδόν. Από τις 8 είμαστε εδώ κάθε πρωί, το ξέρετε. Το πρωινό σας, Μάνος Γιώργος Μιράντα και η Σοφία βέβαια, που μας φέρνει τώρα τις δικές σας απαντήσεις στην ερώτηση της ημέρας. Κάνεις πρόταση γάμου και σου ζητάει λίγο χρόνο να το σκεφτεί. Τι κάνεις, Σοφία, τι μας λένε.
3: Η Χρυσή λέει ότι χωρίς σκέψη το ναι είναι παγίδα. Να ξέρετε.
2: Χωρίς σκέψη. Α, ναι.
0: Όχι, άμα το πετάει ο άλλος έτσι, χωρίς να το έχει σκεφτεί καλά.
2: Ναι. Το έχει σκεφτεί πιο πριν, μωρέ. Δεν μπορεί. Ναι. Λίγο το.
1: Υπάρχει μια προεργασία πιο πριν.
2: Εκτός, παιδιά, συγγνώμη, εκτός αν κάνει πρόταση γάμου τον έναν-δύο μήνες. Sorry.
0: Στο πρώτο ραντεβού.
2: Θέλει πολύ σκέψη.
1: Πού είναι το πρόβλημα σε τώρα.
3: Η Άννα λέει την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια.
2: Χοπ-χοπ.
3: Και ο Βασίλης με πιο βαριά πηδηματάκια, μάλλον λέει ένα άντε γεια.
2: Μπουπ, μπουπ.

0: Hello, γεια σας παιδιά.
1: Γεια σας, όπου κι αν είστε, το Κοσμοράδιο 95,1 συντροφιά σας είναι. Ο ήχος αυτός είναι από το ποτήρι, το λες.
2: Λίτρου,
1: το λίτρο. Την κανάτα του Γιώργου που άδειασε.
2: Ξέρετε πόσοι άνθρωποι με έχουν ρωτήσει για αυτό το ποτήρι. Λοιπόν, τι είναι εκείνο το ποτήρι που έχεις και το σχολιάζουμε.
1: Θα σε βγάλω μια φωτογραφία τώρα έτσι πολύ αυθόρμητη.
3: Κατάλαβες.
1: Δεν φαίνεται πάρα πολύ.
3: Είναι αυτό.
1: Ναι. Ο Γιώργος.
3: Ο Δενικές, ναι, αυτός ο πατέρας.
1: Αχ, να σου πω, αύριο πρέπει να την κάνουμε story.
2: Αύριο.
1: Α, ναι, ωραία. Αύριο να είστε εδώ, να δείτε και το story, θα σας εξηγήσουμε λεπτομερώς. Βασικά βίντεο πρέπει να σε κάνουμε με αυτό.
2: Τι έχει, σιγά, είναι ένα μεγάλο ποτήρι.
3: Και μετά μου λέει εμένα, νιστάζεις, όχι ρε. Αυτός πίνει.
2: Κολλάει αυτό τώρα.
3: Νταμιτζάνα εκεί πέρα.
1: Πουθενά δεν κολλάει. Αλήθεια, πουθενά δεν κολλάει.
2: Για νερό μιλάμε, παιδιά.
3: Α, νερό είναι, δεν καφέ. Εγώ καφέ το είδα από εδώ πέρα.
2: Αυτό εδώ το είδε καφέ.
3: Τώρα το βλέπω από πάνω. Τώρα που είναι από πάνω.
2: Φίλοι μου, καλέ.
1: Αγαπημένοι φίλοι και φίλες.
2: Άντε να φεύγουμε, να έρθει η Ραφαηλία.
1: Θα χρειαστούμε λίγες ώρες να ανασυγκροτηθούμε, να καταλάβουμε τι είναι το νερό, τι είναι ο καφέ, τι είναι το ποτήρι.
3: Μοιράτα, δεν φαίνεται τίποτα.
1: Τι κούπα. Την κουβαλάει την Νταμιτζάνα μια εβδομάδα τώρα κι εσύ. Δεν το έχεις δει.
2: Έχουμε σχολιάσει 100 φορές.
3: Ποτέ δεν τα άκουσα.
1: Αχ, Θεέ μου.
2: Φαντάσου.
1: Να είστε εδώ, παρέα πάντα με το Κοσμοράδιο. Έχουμε καμιά κρεμότητα. Τι μας απάντησαν καλοί φίλοι για την πρόταση γάμου, λίγο δε.
2: Έλα, για και είναι ότι δεν είχαμε πολλούς που έχουν πει όχι σε πρόταση γάμου. Τελευταία φορά που είδα ήταν γύρω στο 20. Θα σας πω πόσο έχει πάει τώρα, για να είμαστε ακριβείς μέχρι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έχουν πει όχι το 21%. Δεν έχουν πει όχι, δηλαδή είπαν ναι, ή δεν τους έχει γίνει καμία πρόταση γάμου το 79%.
1: Συνεχίστε να ψηφίσετε, ακολουθείτε τα social του Κοσμοράδιο. Πολλές εκπλήξεις έρχονται και ταξιδιωτικές και όχι μόνο. Σήμερα συγκέντρωση μνήμη του Ζακ Κωστόπουλου, παιδιά, με αφορμή τα 8 χρόνια από το βίο θάνατό του στις 7 η ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου. Μετά θα ακολουθήσει και πορεία. Να τα έχουμε και αυτά κατά νου. 21 του Σεπτέμβρη και αύριο 22 το πρωί.
3: Πρώτο Θεός, εδώ θα είμαστε.
2: Άμα είμαστε καλά, φυσικά θα τα πούμε στις 8 το πρωί από τον Μάνο Βολάνη.
3: Τη Μιράντα Σπουλιώτη.
1: Και τον Γιώργο Τσεσματζή.
3: Καλή σας μέρα.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Σε δημόσια διαβούλευση η πρόταση για την ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Θεσσαλονίκης. Κυριακή Γρίβα. Στις 23 Σεπτεμβρίου η δίκη για τη δολοφονία της σε δεύτερο βαθμό. Ιράν. Η εισαγγελία της Τεχεράνης έκλεισε πολιτιστικό κέντρο που συνδέεται με την πρεσβεία της Γαλλίας. Ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 1-3 τον Πανετολικό και βρίσκεται στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Πρώτος αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, τρίτη η ΑΕΚ, τέταρτος Όφη και πέμπτος ο Ολυμπιακός. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 30. Η υγρασία στο 55%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κώστα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Καλημέρα, καλησπέρα βασικά. Bonjour, buongiorno σε φορτηγά, σε αυτοκίνητα. Από όπου και αν ακούσω, ό,τι και αν κάνεις, αν είσαι στο σπίτι, αν είσαι στη δουλειά. Αν τώρα ξύπνησες, καλά ξυπνητούρια. Εγώ είμαι η Ραφαηλία, εδώ το γλυκά θα είμαστε μαζί για το επόμενο 2 ώρο. Οπότε κάνε καφεδάκι ή πάρα καφεδάκι. Εγώ εδώ το έχω βέβαια το φρέντο εσπρεσάκι μου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 με μουσική και τα καλύτερα μόνο. Σου έχω νέα αποκλειστικά τραγούδια από Στέλιο Ρόκο συγκεκριμένα, αλλά θα ακούσουμε και αυτά που αγαπάμε, τα κλασικά, τα αγαπημένα, από τα παλιά και από τα καινούργια. Δεν έχουμε κίνηση, να ξέρετε, πουθενά αυτή τη στιγμή στην πόλη. Κινείστε χαλαρά, κινείστε κανονικά, με προσοχή. Τώρα έξω από την πόλη υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί πέρα, ανάμεσα σε Σύνδο και Χαλάστρα. Λοιπόν, γίνονται έργα για άλλη μια μέρα, οπότε υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις, ειδικά άμα βγαίνεις από Σύνδο και άμα πας να μπεις στη Σύνδο. Βλέπω και ένα τροχαίο έχει συμβεί εκεί πέρα, οπότε υπομονή και κυρίως προσοχή στο δρόμο. Λοιπόν, πάμε για μουσική. Στέλιος Ρόκος, Εσένα ή Τίποτα στο Κοσμοράδιο 95.1. Αποκλειστικά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα και καλά να περάσουμε.
1: Κοσμοράδιο 95.1. Αποκλειστικά.
2: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: ψάχνω να βρω και Νίκος Οικονομόπουλος στο Κοσμοράδιο 95,1 και αν ψάχνεις να βρεις επιτυχίες, παίζουν όλες εδώ στην παρέα σου. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Δόντογλου μέχρι τις 2 μαζί σου. Και παιδιά, στην 35η θέση βρίσκεται παγκοσμίως στα τσάρτ ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μιλάμε, είμαστε όλοι σε τεράστιο σοκ ακόμα. Βλέπω, τουλάχιστον δεν υποφέρουμε μόνοι. Τι να πω, γιατί ακόμα όπου περνάω έξω στο δρόμο, στα αυτοκίνητα, παντού παίζει Μαζωνάκη. Παντού παίζει ένα τραγούδι του Μαζωνάκη. Δηλαδή, μιλάμε ότι έχει φτάσει πάνω από το Harry Styles. Τώρα, εγώ ως ορκισμένη Directioner έχω πάθει σοκ, γιατί είμαι και ορκισμένη Μαζωνακική, βρε παιδί μου. Τι να κάνω, πώς να το κρύψω. Λοιπόν, μένει στο Κοσμοράδιο 91, θα ακούσουμε τα καλύτερα. Θα μάθει και για το Pick the Song και για το διαγωνισμό. Όλα θα γίνουν, μείνε στην παρέα.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Isomat Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Isomat Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Isomat Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

είπες και τι δεν είπες. Θοδωρής Φέρης στο Κοσμοράδιο 95.1, την αγαπημένη σου παρέα, την αγαπημένη σου συχνότητα. Είμαι η Ραφαηλία Δόντογλου, μεσημέρι Δευτέρας, 12.30, 21 του μήνα σήμερα. Και εγώ σου έχω δωράκι για να σου φτιάξει λίγο περισσότερο τη διάθεση τώρα που σιγά σιγά έρχεται το φθινόπωρο. Λοιπόν, ένα last lift και ένα brow lift στο Sodio Beauty Bar στο Ωραιόκαστρο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 57. Λοιπόν, σε λίγα μόλις χρόνια έχει ξεχωρίσει, παιδιά, αυτός ο χώρος. Να ξέρετε, μιλάμε για πολύ ωραία αισθητική, πολύ ωραία, βασικά πολύ δυνατή εξειδίκευση και κάθε γυναίκα εκεί μπορεί να απολαύσει υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και κάνουν διάφορα ωραία πράγματα εκεί πέρα. Οπότε θα πας εκεί, θα σου κάνουν το last lift, το brow lift και θα νιώθεις μια θεά. Τώρα, για να μπει στην κλήρωση και να πας να το απολαύσεις όλο αυτό, θα μου στείλεις ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 698-251-951, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σου, ένα κενό και τη λέξη Sodio. Έτσι, όπως το ακούς, θα γράψεις ένα Sodio στα ελληνικά, στα αγγλικά, όπως σε βολεύει. Καλή σας τύχη και εμείς πάμε να μιλήσουμε για σχιζοφρένεια, παρέα με την Άννα Βύση.

0: Πάνος Κιάμος. Ανοιχτή ακρόαση. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: απαντάω.
1: Τι σου απαντάω. Αντώνης Ρέμος και τέλος μέχρι το τέλος του κόσμου. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ το ακούς και εδώ το απολαμβάνεις. Είμαι η Ραφαηλή, εδώ το Γλυζεμία Θεσσαλονίκη. Συννεφιασμένη αρκετά αυτή τη στιγμή. Με 26 βαθμούς Κελσίου και την υγρασία στο 64%. Όχι 100.000% που είχε χθες το βράδυ. Να πούμε και βγήκαμε με μαλλί και άστο, μην πω ότι έγινε το μαλλί. Λοιπόν, η μέγιστη για σήμερα είναι η 30. Το βράδυ περιμένουμε κάποιες βροχούλες ελαφριές για την ώρα. Ενώ αύριο πέφτουμε 25 και την Τετάρτη πέφτουμε στους 23. Ναι, να τα λέμε και αυτά. Εντάξει, μετά θα ξανανεύουμε λίγο, να ξέρετε. Δεν είναι ότι έρχεται το φθινόπωρο τώρα. Μπαμ, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Αλλά να, έτσι λίγο το αναφέρω. Λοιπόν, Παύλος Γκόρδης και μπράβο.

0: Έτσι ακριβώς. Το χθες να αφήνετε ότι δεν σας κάνει χαρούμενους, ρε παιδί μου, και χαρούμενες στη ζωή γενικότερα. Κοσμοράδι 95,1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Είμαι η Ραφαηλία Δόντογλου στην παρέα σου μέχρι τις 2. Εδώ αγκαλιά με τον καφέ μου, για όσους ρωτάτε και όσους έχετε αυτή την εύλογη κατά τα άλλα απορία. Λοιπόν, και έχουμε και Pick the Song. Βέβαια, έχουμε και Pick the Song. Που πάμε χωρίς Pick the Song, άλλωστε. Λοιπόν, ένα από τα δύο τραγούδια που θα ακούσεις τώρα θα παίξει στον αέρα στις 2 παρά τέταρτο. Οπότε άκουσε προσεκτικά γιατί θα σε βάλω να διαλέξεις.
1: Παλάδης, ακροβατό.
2: Ακροβατό σε ένα σκηνή που είναι έτοιμο να σπάσει.
1: Γιώργος Αλκαίος, με δυο μαρμάρινα φιλιά.
2: Με δυο μαρμάρινα φιλιά και πέτρα τώρα την καρδιά. Σου λέω αντίο.
0: Ένα από τα δύο είναι αυτό που θα παίξει στον αέρα, έτσι για το throwback, το δευτεριάτικο, το ωραίο, το καλό. Το ποιο θα είναι αυτό το τραγούδι θα το διαλέξετε εσείς μπαίνοντας στο Instagram. Κοσμοράδιο και το Παύλα 951 ψηφίζετε στα story μας και εγώ αφήνω να διαλέξει η πλειοψηφία. Και κατά τα άλλα, μένετε εδώ και απολαμβάνετε επιτυχίες τη μία μετά την άλλη στους 951.
3: Ναι, γεια σας.
4: Έλα μου.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Όχι, όχι, Μανούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. 95,1.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
4: Μόνο Κοσμοράδιο.
5: 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο,
7: yeah,
6: να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες, Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Skip, σκόνη, Giga Pack 90 μεζούρες, μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κοριτσάκια 2 και 4 ετών βγήκαν μόνα τους από το σπίτι και περιφέρονταν. Χειροπέδες στον 31χρονο πατέρα τους από την Γκάνα. Ηγουμενίτσα. Συνελήφθη 39χρονος Ρώσος που καταζητείται για τρομοκρατία. Τέμπη. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων και την απόφαση για το κινητό του σταθμάρχη συνεχίζεται σήμερα η δίκη. Μύκονος. Ξεκινούν οι έλεγχοι στην πολεοδομία του νησιού από ειδικό κλιμάκιο. Ρεκόρ βροχοπτώσεων στην Ιαπωνία. Ισχυρός τυφώνας κατευθύνεται στις ανατολικές ακτές. 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Στον αέρα στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δώστε τη στο λογαριασμό τη Κατερίνα τη Χιλιόλιου, γιατί τον ζητάει, όχι τίποτα άλλο. Κοσμοράδιο 95.1 και ανεβαίνουμε μαζί και μέσω του κοσμοράδιο.gr. Μα ακού φυσικά από άκρη σ' άκρη σε όλο το σύμπαν. 12 με 2 είμαστε εδώ, η πιο μουσική παρέα του μεσημεριού. Και είναι από αυτέ τα μεσημέρια που απλά θέλει να ακούσει μουσική, βρε παιδί μου. Δεν ξέρω, μόνο εγώ είμαι έτσι, μπορεί. Δεν έχω αποδεχτεί ακόμα ότι είναι Δευτέρα και ότι έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Δεν θέλω να πίνω ζεστά καπουτσίνο. Θέλω να είμαι στι παραλίε και να πίνω τα μοχίτο μου. Τι πληρώνω δηλαδή. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πω για την ονομαστική του εορτή στον Ιωνά, τον Ιωνά και την Ιωνία. Είναι και η Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ σήμερα. Έχουμε και λίγη κίνηση στον περιφερειακό. Όλα θα τα πούμε τώρα, κατάλαβε. Λοιπόν, έχουμε λίγη κίνηση στον περιφερειακό. Αν κατευθύνεσαι προ τα ανατολικά, από έξοδο Ευκαρπία μέχρι έξοδο Πεύκων. Φαβορή σημείο. Φαβορή είναι και εκεί ανάμεσα στη Σύνδο και τη Χαλάστρα, που για άλλη μια μέρα έχουμε καθυστερήσει, έχουμε έργα. Υπομονή δεν έχουμε κανεί μα. Οπότε όσοι είστε εκεί, αυτό να θυμάστε, παιδιά, ότι κανεί δεν θέλει να είναι εκεί, να ξέρετε. Γιατί βλέπω τα μηνύματα σα στο Viber, βλέπω την γκρίνια σα και πολύ καλά κάνετε και μου την εκφράζετε, γιατί και εγώ σαν εσά δεν αντέχω την κίνηση, τη μισώ. Λοιπόν, Γιώργο Σαμπάνη και μένα σου βλέμμα στου 95 και 1 και το Κόσμο Ράδιο.

0: Κασιακοβίδης και παγκόσμιο φαινόμενο Κοσμοράδι 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί. Είμαι η Ραφαηλία, τότε γλουμία και 20 το μεσημέρι. Κάπου εδώ ανάμεσα στον καφέ και το τι θα φάμε σήμερα είμαι και εγώ εδώ να σου κρατάω συντροφιά και να σου πω γιατί το σουκού συχνά δεν μας φτάνει για να ξεκουραστούμε. Λοιπόν, η σύντομη απάντηση είναι ότι προσπαθούμε να χωρέσουμε σε δύο μέρες όλες τις δουλειές, τις κοινωνικές υποχρεώσεις, το γυμναστήριο, την προσωπική ζωή και γενικά ότι δεν προλάβαμε μέσα στην εβδομάδα. Οι τέσσερις έτσι βασικοί κλέφτες της ξεκούρασης είναι το συνεχές scrolling, ας πούμε, τώρα που μπορεί κάποιοι να κάνουμε. Εγώ δεν ξέρω κανέναν που κρατάει τον εγκέφαλο σε εγρήγορση. Το ότι αφήνουμε τη δουλειά να εισχωρεί στον ελεύθερο χρόνο με email και τέτοια. Το ότι έχουμε γενικά πολύ γεμάτο πρόγραμμα και θέλουμε να δούμε φίλους, να γυμναστούμε. Αυτό που είπαμε και πριν δηλαδή. Και το άγχος της Κυριακής που αντί να ξεκουραζόμαστε, σκεφτόμαστε ήδη ότι αύριο είναι Δευτέρα και τέτοια. Οπότε το βασικό μήνυμα είναι ότι το σουκού δεν χρειάζεται να είναι παραγωγικό. Κράτα λίγο χρόνο να ξεκουραστεί. Μια χαρά δεν θα γίνει τίποτα. Όλα θα τα προλάβουμε, παιδιά. Δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα σήμερα, ξέρετε. Μην κάνεις σήμερα αυτό που μπορείς να κάνεις αύριο. Έτσι λέει ο δικός μου κανόνας. Λοιπόν, μένεις εδώ και συνεχίζουμε με επιτυχίες μέχρι τις 2.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, στα φύλλα σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2 συν 1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
3: Στέλλα Καλή.
4: Τίτλος
3: Δεν παλεύετε.
5: Όχι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.

Στόχο Κορμί και Νίκο Οικονομόπουλο. Δεν είναι τραγούδι, είναι πειρασμό αυτό. Το ακούστε Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Ραφαήλ Αντώνογλου. Είναι Δευτέρα, αλλά τουλάχιστον είμαστε μαζί. Γιατί η μέρα σου θέλει μουσική, θέλει Κοσμοράδιο. Και εγώ θέλω κάπω να αποφύγω τα ψώνια σε αυτή τη ζωή. Οπότε τι κάνω. Λέω, δεν θα πάω από Τσιμισκή, δεν θα πάω ούτε καν από Μητροπόλο. Θα πάω από Παραλιακή. Τη μέρα λοιπόν που εγώ θα πάω από Παραλιακή για να αποφύγω να βλέπω βιτρίνε και να μου δημιουργούνται ανάγκε άσκοπε, θα έχει στηθεί α πούμε ένα stand με την αγαπημένη μου εταιρεία καλλιτικών, με μια εταιρεία αρωμάτων που θέλω να δοκιμάσω. Θα είναι κάποιο σχεδιαστή ρούχων, κάτι θα διαφημίζει. Δηλαδή δεν γλιτώνω. Όπου και να πάω, έρχονται ψώνια. Δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, έρχεται το βουνό στο Μωάμεθ. Εγώ τι φταίω δηλαδή. Δεν σα δικό μου, λέει η Νατάσα Θεοδωρίδου, μου αρέσει. Το κρατάω. Το ακούω στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Δική μου, έτσι, μόνη μου εγώ, μόνη μου, πετάγουμε μόνη μου, τα λέω μόνη μου, χαίρομαι, μια χαρά περνάμε όμως όλοι μαζί. Είναι Δευτέρα, παιδιά, καταλαβαίνετε, πρέπει να δείχνουμε κατανόηση στον συνάνθρωπο εδώ πέρα που του έχει τελειώσει ο Φρέντο Εσπρέσο. Εγώ είμαι ο συνάνθρωπος. Λοιπόν, γεια σου αν τώρα ήρθες στο Κοσμοράδι 95,1 και αυτή είναι η πρώτη σου εντύπωση από αυτό το ραδιόφωνο, φαντάσου τώρα σε περίπτωση έχεις πέσει. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντωνογλου και είμαστε μαζί μέχρι τις 2 και τώρα ακούμε το Pick the Song, με το οποίο ποιο είναι το ωραίο, ότι ακούμε το τραγούδι που εσείς διαλέξατε. Λοιπόν, ήμασταν ανάμεσα σε Γιώργο Αλεκαίο με δύο μαρμάρινα φιλιά και Βαλάντι Ακροβατό. Αφού ακροβατήσαμε λοιπόν ανάμεσα σε αυτά τα δύο τραγούδια, βασικά ακροβατήσατε γιατί εσείς το ψηφίσατε, το νικητήριο είναι αυτό, είναι το Ακροβατό και εγώ χατήρια δεν χαλάω, αυτό θα παίξει. Δυνάμωσε την ένταση και απόλαυσε το, είναι το Pick the Song της Δευτέρας.

για τους ονειροπόλους. Γιώργος Μαζονάκης, απόψε θα σ' ονειρευτώ όσο ζω, μαζόγεται. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Είμαι η Ραφαλία Δόδεγλου, γι' αυτό είναι το Κοσμοράδι 95,1. Κάπως έτσι φτάσαμε προς το τέλος. Πάλι δεν καταλάβαμε πώς, γιατί έτσι είναι όταν περνάς ωραία. Λοιπόν, εγώ σας αφήνω γενικά κάπου εδώ, γιατί δύο παρά πήγε και μου είπαν πάλι φύγε, αλλά μπορεί εγώ να φεύγω. Εσύ συνεχίζεις να χαμογελάς. Συμφωνεί. Λοιπόν, έρχεται ο Βασίλης Χαροκόπος, θα μείνει μαζί σου για το επόμενο 2 ώρα. Και εσύ θα μείνεις εδώ όλη τη μέρα, έχεις την καλύτερη παρέα μέχρι το βράδυ και μόνο επιτυχίες να παίζουν για σένα. Να περάσεις όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας σου, να θυμάσαι λίγο τραγούδι, κάνει θαύματα. Επίσης να θυμάσαι να μην σταματάς να πιστεύεις στο μέλλον, γιατί τα καλύτερα έρχονται, τα πιο ωραία είναι παρακάτω. Εγώ είμαι η Ραφαλία Δόντεχλου και τα λέμε πάλι αύριο. Καλή εβδομάδα και καλό μεσημέρι σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Υπάρχει ένα συγκεκριμένο site, ναι, που το έχει φτιάξει μια κοπέλα έτσι από την Νότια Κορέα.
2: Η οποία ξέρει τι πάει να πει shopping και σου λέει: σου δίνω την ευκαιρία να νιώθεις αυτή τη χαρά, ναι, την έκρηξη δοπαμίνης, αλλά ουσιαστικά δεν ψωνίζεις τίποτα.
1: Δεν θα σου έρθει ποτέ αυτό που θα κάνεις.
2: Fake hole.
1: Απλά θα σου φτιάξει την διάθεση.
2: Δηλαδή, μπαίνω εγώ, παραγγέλνω ρε παιδί μου, πες τι να παραγγείλω. Μια πολύ ακριβή τσάντα, λέω, ναι, τώρα, που δεν θα δίνω ποτέ τόσο λεφτά. Αλλά τι ωραία, μπράβο μου.
1: Την πήρα, όχι.
2: Όχι,
3: ναι,
2: δεν έχετε ποτέ.
3: Εγώ, παιδιά, αυτό το κάνω με τις πλατφόρμες delivery.
1: Ναι,
3: μπαίνω, δεν παραγγέλνω, αλλά προσπαθώ να κάνω.
1: Μυρίζει την οθόνη.
3: Μου βγάζει εκείνη την πινιάτα που κάνει και πρέπει να βάλω ακριβώς 20 ευρώ για να μου βγάλει την έκπτωση που κάνει 13. Ναι. Νιώθω την εξική ικανοποίηση, ναι, ότι αλλά έκανα και μετά λέω: άντε, φάω ρεβίθια τώρα που έχει.
2: Μπράβο, μέσα. Γιώργο!
3: Πάτε, πολύ μέρα. Καλά, δεν τα πάω.
2: Εξαιρετικά. Από μένα είναι μπράβο.
3: Ευχαριστώ, Μιράντα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
8: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Πώληση more.com.
9: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ασφαλτόστρωση σήμερα στη Θεαγένους Χαρίση. Ηγουμενίτσα. Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της 25χρονης συντρόφου του. Εντοπίστηκαν 34 παράνομοι μετανάστες νότια της Γάβδου. Διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Εκλογές στη Γερμανία. Πρώτο το ακροδεξιό AfD στο Μακλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 1-3 τον Πανετολικό.

0: radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
1: Είμαι ο Αναστάσιος Δράμος και ακούτε Κοσμοράδιο στους 95,1.

0: μου αδέ.
1: Φύτου λευκού πύργου.
2: Για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ. Επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα και καλή μας εβδομάδα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος. Μαζί θα το πάμε μέχρι και τις 4 με εμάς. Να ξεκινάμε ιδανικά την εβδομάδα με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. 9-5-1. Και αμέσως πάμε βόλτα στους δρόμους και να πούμε πως προβλήματα συναντάς αυτή την ώρα. Σε Εγνατία, Βαρδάρη, στο φανάρι του Λευκού Πύργου, όπως και σε κάποια σημεία σε Μοναστηρίου και Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κινητικότητα υπάρχει στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπως προβλήματα επίσης συναντάς και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα. Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακός. Καθυστερήσεις έχουμε αυτή την ώρα στο ρεύμα προς δυτικά από την Τριανδρία μέχρι και τον Κόμπο Επταπυργίου. Όπως αντίστοιχα, ρεύμα προς ανατολικά, προβλήματα υπάρχουν από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι σχεδόν τον Κόμβο Μετεώρων. Επίσης, λίγο πιο έξω από την πόλη συνεχίζονται τα προβλήματα και στις δύο κατευθύνσεις στο δρόμο Σύντου Χαλάστρας λόγω έργων. Οπότε, υπομονή θα χρειαστεί σίγουρα εκεί, όπως και στο περιφερειακό. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, πάμε να κάνουμε έτσι ένα ωραίο ξεκίνημα. Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι Ο, παίζει αμέσως και κάπως έτσι πολύ ωραία ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Είναι κάτι αγαπημένο από το μακρινό 2004. Δέσποινα Βανδύ στην αυλή του Παραδείσου. Έπαιξε δυνατά στους 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και σήμερα, παιδιά, στο Κοσμοράδιο GR διαβάζω πως ένας τεράστιος μετεωρίτης από τον Άρη βάρους 24,67 κιλών κατασχέθηκε από τις Αμερικανικές Ομοσπονδιακές Αρχές, ο οποίος είχε πουληθεί τον Ιούλιο του 25 στην δημοπρασία στο Sotheby's στη Νέα Υόρκη έναντι 5,3 εκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας ρεκόρ. Οι αρχές εκεί λοιπόν ξεκίνησαν να ερευνούν την προέλευσή του, καθώς δεν υπάρχει καταγραφή της εισαγωγής του στις ΗΠΑ στα τελωνιακά αρχεία. Παράλληλα, υπάρχουν καταγγελίες ότι ο μετεωρίτης μπορεί να βρέθηκε στην Αλγερία και όχι στον Νίγηρα, όπως αναφερόταν επίσημα. Η επιστημονική του προέλευση από τον Άρη έχει επιβεβαιωθεί, όμως παραμένει ασαφές από ποια χώρα της γης έφυγε και ποιος είχε δικαίωμα να τον πουλήσει, καθώς έτσι οι Αμερικανικές Αρχές επιδιώκουν τη δέσμευσή του, ενώ στη συνέχεια θα μπορούσε να επιστραφεί, να καταλήξει σε μουσείο ή ακόμα και να δημοπρατηθεί ξανά. Όσο για τα υπόλοιπα, περισσότερα βρίσκει σε αντίστοιχο άρθρο σήμερα στο Κοσμοράδιο.gr. Όσο για εμάς, σε πολύ λίγο έρχονται όλες οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και εγώ πολύ πολύ γρήγορα επιστρέφω.
1: Το Κοσμοράδιο ακούγεται στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, ακόμη και στη μηχανή. Το επιβεβαιώνει και ο Θανάσης Κουρλαμπάς.
2: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, παρακαλώ, πείτε μου λίγο γρήγορα, γιατί είμαι στη μηχανή.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αν ακούω Κοσμοράδιο, φυσικά.
2: Ράδιο.
3: Αλλά ακούω γενικά ράδιο, όχι, σας είπα, ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, ευχαριστώ.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
6: Πλακάκια.
5: Ωραία. Πόσα?
6: Δεν ξέρω.
5: Τι σχέδιο?
6: Δεν ξέρω.
5: Τι χρώμα?
6: Δεν ξέρω.
5: Τι ξέρεις?
6: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
5: Tile Days?
6: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
5: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου. Το Θανάση Τριαρίδη. Μετά από 3 σεζόν, διθυραμβικές κριτικές και 2 διακρίσεις, η παράσταση Φαινόμενο ανεβαίνει στο θέατρο Αυλαία για 3 μόνο παραστάσεις. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
8: Το Θεσσαλονίκη Wine Selfie μας προσκαλεί στον υπέροχο κόσμο του κρασιού. Κυριακή 27 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Εκεί μπορείς να αυτοσερβιριστείς και να δοκιμάσεις τα πιο υπέροχα κρασιά που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, ταξινομημένα ανάλογα με το χρώμα, την ποικιλία και το στυλ τους. 27 και 28 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ η αποθήκη Γάμα πλημμυρίζει από κρασί. Save the date and get ready for the show.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Εδώ είμαστε λοιπόν, κάνουμε παρέα Δευτέρα, όπως λέει ο αγαπημένος μου Αντώνιο, και εμείς ομορφαίνουμε το μεσημέρι της με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος. Αργότερα, παιδιά, περίπου σε μία ώρα θα έχουμε και διαγωνισμό που θα διεκδικήσετε ένα πολύ ωραίο πακέτο περιποίησης νυχιών. Βέβαια, μέχρι τότε, όπως κάθε μέρα συνεχίζουμε να κάνουμε, ξέρεις, μου στέλνεις φωτογραφίες, αφιερώσεις, όπως ταυτόχρονα λέμε τα πάντα στο Viber που αλλού στο 6982-951-951. Αμέσως στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε εσένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Πολύχρονοι να είστε γεροί με πολλές χαρές και επιτυχίες. Παιδιά, όπως χρόνια πολλά επίσης σε Ίωνα και Ιωνία σήμερα, να χαίρεστε το όνομά σας με υγεία. Από την άλλη, καλησπέρες αμέσως να στείλω σε όλους ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα, πάντα και μόνιμα συντονισμένοι στους 951, όπως και διαδικτυακά, είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το κοσμοράδιο.gr. Όσο για τη μουσική μας, Γιώργος Σαμπάνης, μην ανησυχείς, έρχεται και παίζει αμέσως δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

0: αυτό να του πει.
1: Μόνο επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό. Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.
2: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

Ηλίας Βρετός, πρόστιμο, είναι ολοκένουργιο, μας αρέσει, μας ανεβάζει, το απολαύσαμε με εμάς μαζί σου σε 9-5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος. Εμείς, παιδιά, ξεκινάμε παρέα την εβδομάδα. Κάνουμε έτσι παρέα ακόμη ένα πολύ ωραίο μεσημέρι που στα μουσικά νέα να πούμε ότι από σήμερα εδώ απολαμβάνουμε δύο ολοκένουργες αποκλειστικότητες και Πανοκιάμο και Στελιορόκο που τις ακούσαμε ήδη και φυσικά μένεις εδώ γιατί θα παίξουν και θα παίζουν σε όλες τις εκπομπές για ολόκληρη την εβδομάδα. Όσον αφορά βέβαια τον καιρό, είμαστε μαζί με το θερμόμετρο να κουμπά τους 27 αυτή τη στιγμή στην πόλη, όπου με δροσιά μας βρίσκει πλέον νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, με αυτή τη νέα εβδομάδα να περιέχει συννεφιές και ενδεχομένως ψηλόβροχα από σήμερα το μεσημεράκι προς απόγευμα μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Έπειτα θα έχουμε ηλιοφάνεια Τετάρτη, Πέμπτη και η εβδομάδα θα κλείσει πάλι με συννεφιές Παρασκευή, Σάββατο. Όσο για σήμερα είπαμε, έτσι πάρε μια ομπρέλα, ένα διάβροχο αν κυκλοφορήσεις εκεί προς το απόγευμα. Όσο για τη μουσική μας, τι τραγουδάρα έρχεται, Πασχάλ Στερζής, Παλιό Καιρός, παίρνει σειρά και παίζει αμέσως πολύ πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

0: Πάνος Κιάμος. Ανοιχτή ακρόαση. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, ανεβαίνουμε μαζί στο μεσημέρι μας, κάνουμε παρέα ξεκινώντας αυτή τη νέα εβδομάδα στους 9-5-1. Ο Φώτης, παιδιά, εδώ μου γράφει για την Αναστασία, η οποία σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη, ότι τη στέλνει όλη τη θετική του αύρα και πως την αγαπάει πολύ. Αναστασία, αν ακούς εδώ, ο Φώτης σου έκανε μόλις έτσι μια πολύ περιποιημένη αφιέρωση. Αυτά είναι ομορφιές, τέτοια θέλω να ακούω και να μεταβιβάζω, ας πούμε. Ήβη Αδάμου, ξελογιάστρα, έπαιξε μόλις και αμέσως πάμε να πούμε πως και σε ποιον δεν έχει τύχει έτσι να χρειαστεί εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό του πάροχο και να σκέφτεται από πριν πόση ώρα θα περιμένει στην αναμονή. Τώρα με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνει premium εμπειρία εξυπηρέτηση, καθώς το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεται και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Επίσης, αν προτιμάτε έτσι να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Πολύ καλό και αυτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Οπότε και μια και το συζητάμε, τώρα είναι ώρα για Nova. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για την δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό και φυσικά όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν πάντα εδώ στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95.1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Υποθετικό το σενάριο, ναι. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
3: Πείτε ότι κάνετε μια πρόταση γάμου και σας απαντάνε.
4: Σοφία.
3: Ότι θέλουν χρόνο να σκεφτούν. Τι κάνετε.
4: Σοφία.
2: Πας στην επόμενη, λέει ο Γιώργος.
3: Μάλιστα. Κατευθείαν για πρόταση.
2: Έχεις το δαχτυλίδι έτοιμο. Φέρ το εδώ, καλέ. Παόλου. Ξέρεις την απάντηση πριν την πρόταση, λέει η Μαρία Ελένη. Δεν χρειάζεται έτσι χρόνο να σκεφτείς. Όριμο αυτό. Ενώ ο Κωνσταντίνος λέει κάνεις πρόταση γάμου στην κολλητή τη. Εκεί να δεις αντιδράσεις.
3: Η κολλητή της θα
2: το έλειω. Αυτό το κάνεις για τσίγκλισμα.
3: Στην αδερφή της, ρε. Ποια κολλητή, ακόμα
2: στη καλύτερα. Στη μάνα, ρε.
3: Παπακαλιάτη. Παπακαλιάτης likes this.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσελίκα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
6: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
9: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
14: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
2: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλείνει ο περιφερειακός σήμερα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επομένης μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. Λαγονίση. Συνελήφθη 25χρονος αλλοδαπός για εμπρισμό από πρόθεση. Χειροπέδεσε 2 19χρονους που παρίσταναν υπαλλήλους εταιρείας τηλεπικοινωνιών και διέπραταν απάτες στην Αττική. Κίνα. Τουλάχιστον 8 νεκροί από πυρκαγιά σε υφαντουργία στη Φωσάν. Eurovolley. Η εθνική μας ομάδα ανδρών ιτήθηκε από την Φινλανδία με 3-2 και αποκλείστηκε από τη διοργάνωση.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μεσημέρι Δευτέρας λοιπόν και εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλή μας εβδομάδα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στους 951. Και για όσους οδηγείτε να πούμε πως αρκετά προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν αυτή την ώρα στην πόλη, σε Εγνατία, Βαρδάρη. Κάποια προβλήματα επίσης και στο δεύτερο μισό της Λεωφόρου Νίκης και στο φανάρι του Λευκού Πύργου, όπως και στα φανάρια σε Μοναστηρίου Πολυτεχνείου σε σημεία της 26ης Οκτωβρίου, όπως και στη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα. Καθυστερήσεις κλασικά έχουμε στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νέα Πόλη, όπως κινητικότητα έχουμε και στα ανατολικά. Σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, στη Βασιλή Σόλγα λόγω έργων Μαρτίου με Συνδίκα, στην Προφήτου Ηλία και στην Τζον Κένεντι επίσης το ανέβασμα Πηλέας, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μαρτίου με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακό συνεχίζουν τα προβλήματα στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι σχεδόν την έξοδο Μετεώρων, όπως και στο ρεύμα προς δυτικά με προβλήματα στην είσοδο του ρεύματος στον K12 στον Φίνικα και στο ύψος των 40 Εκκλησιών. Επίσης, προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν και στην είσοδο της πόλης και στα δύο ρεύματα στον δρόμο Σύντου Χαλάστρας με καθυστερήσεις εκεί λόγω έργων. Οπότε υπομονή θα χρειαστεί σίγουρα εκεί. Όσο φυσικά καλό δρόμο σε όλους, όσο για τη μουσική μας σειρά παίρνει και τη Γαρμπή από το παρελθόν. Βιάστηκα και παίζει αμέσως για ένα πολύ πολύ δυνατό ξεκίνημα δεύτερης ώρας με εμάς πάντα εδώ στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 951.

απόλυτη αναβίση. Όχι γιατί έπαιξε δυνατά μόλις στους 9, 5 και 1. Εμείς είμαστε μαζί στο μεσημέρι Δευτέρας και φυσικά ξέρεις, μένεις μόνιμα, κόσμος συντονισμένος, καθώς εφόσον ολοκληρώθηκαν οι συναυλίες για φέτος, έρχονται διαγωνισμοί πλέον για διπλές προσκλήσεις για αγαπημένες παραστάσεις για όλο το φθινόπωρο και το χειμώνα, όπου θα παίξουν στην πόλη, όπως και πολλά και πολύ ωραία δώρα και events για να απολαύσεις. Από την άλλη τώρα, στο Κοσμοράδιο GR, διαβάζω επίσης σήμερα πως ένας 59χρονος στην Ιταλία βρήκε στη τραπεζική του θηρίδα του θείου του 2 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες που παρέμεναν εκεί για σχεδόν 25 χρόνια. Βέβαια, οι λιρέτες αντικαταστάθηκαν από το ευρώ το 2002 και η επίσημη προσθεσμία ανταλλαγής τους έληξε το 2012, που με βάση την τότε ισοτιμία το ποσό αντιστοιχεί περίπου σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ωστόσο, η Τράπεζα της Ιταλίας ενημέρωσε τον κληρονόμο ότι πλέον δεν μπορεί να τις μετατρέψει σε ευρώ, και αν αυτό δεν είναι ατυχία, τότε τι είναι? Ο ίδιος βέβαια εννοείται πως δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια και απευθύνθηκε σε ειδική ένωση για να εξετάσει αν υπάρχει κάποια νόμιμη λύση ή νομική λύση. Έτσι λοιπόν ψάχνει ένα παράθυρο στην νομοθεσία που θα μπορούσε να του επιτρέψει να διεκδικήσει την περιουσία του, όσο για περισσότερα βρίσκει σήμερα σε αντίστοιχο άρθρο στο Κοσμοράδιο GR. Βέβαια, σε πολύ λίγο έρχεται και ο σημερινός μας διαγωνισμός, οπότε μένεις εδώ και εγώ πολύ πολύ γρήγορα επιστρέφω.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleep in 11.

Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, έπαιξε μόλι σε 951. Εγώ είμαι ο Βασίλη Χαροκόπο και αμέσω να σου πω πω σε έναν όμορφα έτσι διαμορφωμένο χώρο, το Haven Beauty Bar στην Οδόρεο Κάστρο 56 στη Σταυροπολή, είναι ένα σύγχρονο χώρο ομορφιά όπου οι περιποίησει των άκρων των βλεφαρίδων, των φρυδιών αλλά και οι υπηρεσίε χαλάρωση αποκτούν ξεχωριστή θέση στην καθημερινότητά σα και έτσι έχει δημιουργήσει τη δική του φιλοσοφία γύρω από την ομορφιά, την περιποίηση και την ευεξία σε έναν χώρο λοιπόν όπου η προσωπική φροντίδα αποτελεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία με προσεγμένε υπηρεσίε, σύγχρονε τεχνικέ και έμφαση στη λεπτομέρεια. Οπότε και αμέσως μιας και έμαθες όλα αυτά, είναι ώρα για το σημερινό μας διαγωνισμό, ο οποίος ξεκινά για ένα ολοκληρωμένο πακέτο περιποίησης νυχιών με μανικιούρ, με συντήρηση τζέλ, καθώς και σπα πεντικιούρ με βερνίκι ή ημιμόνιμο συνολικής αξίας 60 ευρώ από το Haven Beauty Bar. Εσύ ανοίγεις Viber και πληκτρολογείς δώρο, κενό, όνομα, τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951 και καλή τύχη σε όλους. Όσο για την μουσική μας, Peggy Zina πουθενά μας ανεβάζει και παίζει αμέσως πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και Στέλιο Ρόκο, όπως και Πανοκιά μου, είπαμε, απολαύσαμε την πρώτη μας ώρα. Γενικότερα τα απολαμβάνεις και τα δύο αποκλειστικά και πολύ δυνατά σε όλες τις εκπομπές για ολόκληρη την εβδομάδα. Εμείς είμαστε μαζί στο μεσημέρι Δευτέρα στους 9:51 και καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Καλησπέρα, βέβαια, να στείλω αμέσως σε όσους μας απολαμβάνετε ραδιοφωνικά στους 9:51, όπως και όλους εσάς που μας απολαμβάνετε διαδικτυακά από την εφαρμογή μας ή το Κοσμοράδιο.gr. Και αμέσως να πούμε πως αν έχεις Nova, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Οπότε μην χάνεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deals. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Τι κάνεις? Μπαίνεις φυσικά στο παντού app, συνδέεσαι ως Nova χρήστης και παίρνεις τον deal. Όσο για περισσότερα βρίσκεις στο nova.gr. Εμείς αμέσως πάμε για μουσική. Τι έρχεται? Έρχεται Νίκος Βέρτης. Όλα είναι εδώ, όλα παίζουν φυσικά εδώ. Πάντα δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9:51.

Αναστασία, σπάστε τα. Ήταν η επιλογή μου για ένα πολύ δυνατό φινάλε τη σημερινή εκπομπή. Εμείς ήμασταν μαζί μέχρι αυτή την ώρα, ξεκινώντας την εβδομάδα ιδανικά στους 9-5. Και ένα βέβαια λίγο πριν φύγω στο αποτέλεσμα του Σαββατοκύριακου όσον αφορά το ποδόσφαιρο, να πούμε ότι νικητή του ντέρμπι Άρης Ηρακλής στο ντέρμπι τη πόλη το Σαββατοκύριακο δεν υπήρξε. Ελάχιστα καλύτερο ίσως ο Άρης, αλλά τελικά φάγαμε κλαρόσπα. Παιδιά, όσο για τον ΠΑΟΚ, κέρδισε χθες τον Πανετολικό στο Αγρίνιο με 1-3. Όσο για τον μπάσκετ, σιγά σιγά ολοκληρώνονται και οι προετοιμασίες των ομάδων με τα φιλικά τους, όπου είπαμε αναμένεται να έχουμε έτσι πολλά να δούμε φέτος στο μπάσκετ και από Άρη και από ΠΑΟΚ, μακάρι και από Ηρακλή. Όσο για τα υπόλοιπα, εμείς κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι, Τρίτη στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες και φυσικά μένεις κόσμος συντονισμένος, έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2ωρο, πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι και καλή

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένα αέριο τρενάκι σαν αυτό που έχει στο Βούπερταλ χρειαζόμαστε κι εμείς. Να περνάς από πάνω. Να μην έχεις πρόβλημα.
2: Φιλιά
1: στη φίλη τη Φανή που μας έστειλε μήνυμα και περνάει και από. Τι είναι αυτό, ποτάμι, έτσι.
2: Γιατί και με το μετρό που περνάς, από κάτω που περνάς, αλλά πώς περνάς και πότε περνάς.
1: Κάποιες φορές χρειαζόμαστε και το από πάνω. Δεν ξέρω πού. Να, όπως σήμερα στα Μάλγαρα. Βρε, με το μυαλό.
2: Αυτό
1: και εσύ επίσης.
2: Και
1: εσύ και αυτό τα ίδια είστε.
2: Αυτό γέλασε.
1: Άλλε κουάλε, πού σα βρήκα, δεν ξέρω. Αχ, βάχ, εδώ ο κόσμο ταλαιπωρείται και στο μυαλό σα τα πάνω και τα κάτω και τα χαχούχα.
3: Εγώ δεν είπα τίποτα για τον κόσμο. Καλό κουράγιο στου οδηγού.
1: Δεν είπε, αλλά δεν το σκεφτόσουνα.
3: Εγώ
1: όμω σε βλέπω. Ναι, αλλά το μυαλό των ανθρώπων δεν
2: τον είδε.
1: Να λειτουργεί έτσι.
2: Εγώ δεν τον πλήρωνα.
3: Εγώ δεν έκανα κύχο όμω, εντάξει.
1: Γελάνε και τα αυτιά σου. Που είναι καλυμμένα από τα ακουστικά. Μόνο αυτό σου λέω.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου δεν ακούει ράδιο και δεν σηκώνει κουβέντα επ' αυτού.
1: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
1: Καλημέρα.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου. Εγώ δεν σας προσβάλλω. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη. Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
1: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συγκέντρωση και πορεία σήμερα στις 7 η ώρα στο Αγάλμα Βενιζέλου για τα 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Χωστόπουλου. Η Μαθία. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στην Εθνική Οδό Αλεξάνδρειας Βέρειας λόγω εργασιών. Υποέλεγχο μετά από 21 μέρες η πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Εκλογές στη Ρωσία. Νίκη για το κυβερνών κόμμα. Περισσότερες από 1000 κυβερνοεπιθέσεις με στόχο να προκληθούν προβλήματα, κατήγγειλε η Μόσχα. Ιταλία. Μέτρο για ανώτατο όριο ξένων μαθητών στις σχολικές τάξεις, ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. MotoGP. Πρώτη νίκη για τον Πέδρο Ακώστα στην Αυστρία.

Melbourne.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Δέσπνευκου Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καταλήλους. Αγαπάτε καταλήλους και στα καλύτερα που έλκονται σοφά, λέει η Ιουλία Καλυμάνη. Και εμείς την ακούμε για να ξεκινήσουμε όχι μόνο τη σημερινή μας εκπομπή, αλλά και την εβδομάδα μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδίο σου. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Φτάσαμε, παιδιά, στην σχεδόν τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και ο καιρός καλά κρατεί σε καλοκαιρινό μουντ ακόμη. Για όσους προλάβατε και είπατε από 1η Σεπτέμβρη, καλό φθινόπωρο. Όχι, όχι, όχι, τα καλοκαιρινά δεν θα πάνε ακόμη στην πάνω του λάπα. Πάμε όμως τώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, καθώς καθυστερήσεις έχουμε στον περιφερειακό, εκεί στην Τριανδρία προς δυτικά, ενώ προς ανατολικά σε 424 και στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Η λεωφόρος Νίκης είναι αρκετά επιβαρημένη από την Πλουτάρχου μέχρι και το σημείο του Λευκού Πύργου, ενώ στα ανατολικά καθυστερήσεις παρατηρούμε και στη λεωφόρο Βασιλής Όλγας, αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα, στους φωτεινούς σωματοδότες και στα δυτικά ταλαιπωρήσει σε λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στο πάντρεμα με την Ελπίδος. Όμως είμαστε εδώ με 20 λεπτά non-stop νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Έχουμε το δωρηφέρι Έλληνη Φουρέιρα, αλλά πρώτα μια αναπνοή και πίσω στο 2003.

0: Θα ήθελα λοιπόν, όπως μας λέει η Δέσποινα Βανδύ, σε ένα τραγούδι από τα παλιά, από το 2007 στο Κοσμοράδιο 95,1, και μιας και μιλάμε για τα παλιά, να σε γυρίσω πιο πίσω από το 2007. Συγκεκριμένα πάμε στην αρχαιότητα, γιατί εκεί οι άνθρωποι είχαν βρει έναν τρόπο για να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε λοιπόν επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με περισσούς τις φρικτορίες. Μετά προφανώς είχαμε το τηλέφωνο, το ίντερνετ και ακόμα και τώρα εμείς συνδεόμαστε μέσω αυτού του ραδιοζουσού. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, όμως η ανάγκη για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία η οποία καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο telecom.gr και κάπου εδώ είναι σκόπιμο να σε ενημερώσω ότι έχουμε διπλό διαγωνισμό σήμερα, γι' αυτό κλείσε τα μάτια, σκέψω ότι πλέει στο Αιγαίο και έρχεται και αυτό σε λίγο να σε βρει.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Στέλλα Καλή.
2: Τίτλος:
1: Δεν παλεύετε.
3: Όχι.

Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο, αλλά ευτυχώς δεν πήρες ακόμη τη ζέστη από την πόλη. Αναβήσει και Αιγαίο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Σε τούτο το ραδιο σουσού και σήμερα μην ξεχάσεις 21 του Σεπτέμβρη να πεις χρόνια πολλά στον Ιωνά. Επίσης έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό σαν σήμερα, καθώς 21 Σεπτεμβρίου το 1937 κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το Hobbit του Tolkien. Ναι, ακριβώς. Και η ιστορία ξεκίνησε σχεδόν κατά λάθος, καθώς ο Tolkien διόρθωνε γραπτά φοιτητών όταν βρήκε μπροστά του μία λευκή σελίδα και χωρίς να ξέρει ακριβώς γιατί, έγραψε πάνω της την ιδέα για ένα Hobbit το οποίο ζούσε σε μία τρύπα στο έδαφος. Αυτή λοιπόν η τυχαία έπνευση ήταν ο λόγος που γεννήθηκε ο Bilbo Baggins. Και μάλιστα, όταν το βιβλίο έφτασε στον εκδότη, εκείνος έβαλε το 10χρονο γιο του να το διαβάσει και να του πει τη γνώμη του και ο μικρός είπε ουσιαστικά ναι, αξίζει. Φαντάζεστε τότε να έλεγε ο μικρός, όχι μπαμπά, το βιβλίο είναι απέσιο, καλύτερα να μην το εκδώσεις. Δεν θα είχαμε ούτε Hobbit, ούτε Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, ούτε όλη αυτή την ιστορία που κατάφερε να γράψει ο Tolkien, η οποία έτσι θα αφήσει ιστορία. Κάτι σαν Αστέρι τώρα, Γιώργος Ζαμπάνης, φυσικά στους 9, 5 και 1.

Πάνος Κιάμος, ανοιχτή ακρόαση. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

ακούμε, Γιώργο Μοζωνάκη. Σε ακούμε καθαρά και θα συνεχίσουμε να σε ακούμε συνέχεια. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο και τώρα βγάλει κινητό. Σου λέω τον αριθμό του Viber 6982-951-951. Και θέλω να το χρησιμοποιήσει όχι μόνο για να στείλει τι καλησπέρε σου και τι αφιερώσει σου, αλλά και για να δηλώσει συμμετοχή στον διαγωνισμό. Γιατί η Ντεκόρο είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια το Fashion Destination. Κάθε γυναίκα που αγαπά τη μόδα έχει ρούχα, παπούτσια, τσάντε. Φέρνει πάντα τι τελευταίε τάσει, απίθανα σχέδια και φυσικά επιλογές για κάθε στιγμή σε προσιτότατες τιμές. Και επειδή ακριβώς οι τιμές είναι πάρα πολύ προσιτές, θέλω να πάρεις μια δωρεπιταγή αξίας 60 ευρώ δώρο και να ψωνίσεις τα πάντα όλα για φθινόπωρο χειμώνα 2026-27. Δώρο κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 6982-951-951 και στείλε μου μετά το λογαριασμό. Κατερίνα Λιόλιου.

Εντάξει, εξαιρετικό. Νίκος Μακρόπουλος, πρόβλημά μου στο Κοσμοράδιο 95,1 και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας ώρας, γιατί πόσο γρήγορα κυλιέει ο χρόνος όταν περνάς καλά. Και παιδιά, ας είμαστε ειλικρινείς, πόσες φορές αλήθεια έχουμε προσπαθήσει να φτιάξουμε μόνοι μας το λάπτοπ το οποίο κράσαρε, ή το smartwatch το οποίο κόλλησε, ή το σκούτερ που δεν παίρνει μπρος. Κάνουμε restart 20-30 φορές. Φυσάμε τις υποδοχές, το κάνουμε πατ-πατ. Εγώ συνήθως πατ-πατ τα κάνω. Κουνάμε καλώδια, αλλά τίποτα. Κακά τα ψέματα. Όταν μια συσκευή καπούτ, οι ερασιτεχνισμοί δεν πιάνουν. Χρειάζεται σοβαρό σέρβις. Και πού θα το βρεις? Στο Γερμανό, που είναι ο κορυφαίος προορισμός για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και σας δίνω και όλους τους σωστούς λόγους για να πάτε εκεί. Πρώτον, πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας. Δεύτερον, πιστοποιημένη τεχνική. Τρίτον, γνήσια ανταλλακτικά. Οπότε ξέρεις ότι η συσκευή σου είναι σε σωστά χέρια. Και τώρα έχεις και 25% έκπτωση σε επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γι' αυτό Γερμανός. Και όχι μόνο, γιατί στη δεύτερη μας ώρα έχουμε άλλον ένα διαγωνισμό.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Υπάρχει ένα συγκεκριμένο site, ναι, που το έχει φτιάξει μια κοπέλα έτσι από την Νότια Κορέα.
2: Η οποία ξέρει τι πάει να πει shopping και σου λέει: σου δίνω την ευκαιρία να νιώθεις αυτή τη χαρά, ναι, την έκρηξη δοπαμίνης, αλλά ουσιαστικά δεν ψωνίζει τίποτα.
1: Δεν θα σου έρθει ποτέ αυτό που θα κάνεις.
2: Fake hole.
1: Απλά θα σου φτιάξει την διάθεση.
2: Δηλαδή, μπαίνω εγώ παραγγέλνω, ρε παιδί μου, πες τι να παραγγείλω. Μια πολύ ακριβή τσάντα, λέω, ναι, τώρα, που δεν θα δίνω ποτέ τόσο λεφτά. Αλλά τι ωραία, μπράβο
1: μου. Την πήρα, όχι.
2: Εικονικά.
3: Όχι,
2: δεν έχετε ποτέ.
3: Εγώ, παιδιά, αυτό το κάνω με τις πλατφόρμες delivery.
1: Ναι,
3: μπαίνω, δεν παραγγέλνω, αλλά προσπαθώ να κάνω.
1: Μυρίζει την οθόνη.
3: Μου βγάζει εκείνη την πινιάτα που κάνει και πρέπει να βάλω ακριβώς 20 ευρώ για να μου βγάλει την έκπτωση που κάνει 13. Ναι. Νιώθω την εξική ικανοποίηση, ναι, ότι αλλά έκανα και μετά λέω: άντε, φάω ρεβίθια τώρα που έχει.
2: Μπράβο, Γιώργο!
3: Πολύ καλά, δεν τα πάω.
2: Εξαιρετικά. Από μένα είναι μπράβο.
3: Ευχαριστώ, Μιράντα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop με τη λίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες, μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ασφαλτόστρωση σήμερα στη Θεαγένους Χαρίση. Ηγουμενίτσα. Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της 25χρονης συντρόφου του. Εντοπίστηκαν 34 παράνομοι μετανάστες νότια της Γάβδου. Διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Εκλογές στη Γερμανία. Πρώτο το ακροδεξιό AFD στο Μακλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 1-3 τον Πανετολικό.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο
1: 95,1.
0: Ανεβαίνουμε μαζί.

Ερωτικό ξεκίνημα δεύτερου 60 λεπτού. Χρήστος Μενιτιάτης. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στο Κοσμοράδιο 95,1 και αυτή είναι πάντα πάνω από την πόλη αυτή τη στιγμή. Δεν μου αρέσει και πολύ, ωστόσο δεν προβλέπονται βροχές για σήμερα, αλλά προβλέπονται για αύριο. Θα τα πούμε σε δεύτερο χρόνο, γιατί πρώτα πρέπει να πω καλησπέρα, φίλοι μου, σε εσένα που συντονίστηκες τώρα, αλλά και σε εσένα που είσαι ο κοσμοσυντονισμένος από την αρχή. Καλησπέρα και στην Κασιανή, η οποία συνεχίζει τις διακοπές της. Είναι αυτή τη στιγμή στο κάθισμα στη Λευκάδα με 30 βαθμούς Κελσίου. Υπέροχες τελευταίες ημέρες διακοπών και υπέροχες φωτογραφίες που μου έστειλε, γιατί έτσι ταξίδεψα και εγώ για λίγο μαζί της. Τώρα όμως πίσω στην κίνηση της πόλης, καθώς στην Εγνατία από ό,τι φαίνεται υπάρχει σταματημένο αυτοκίνητο προς δυτικά, εκεί λίγο μετά την Χαλκαίων και πριν την Ελευθερίου Βενιζέλου, οπότε υπάρχουν ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες. Ενώ στον περιφερειακό το έχουμε το θεματάκι μας εκεί λίγο πριν το νοσοκομείο Παπαγεωργίου προς ανατολικά. Σε ανατολικά και δυτικά υπάρχουν καθυστερήσεις κυρίως στους κεντρικούς δρόμους που έχουν πολλούς φωτεινούς σηματοδότες, αλλά γενικότερα τίποτα το ανησυχητικό σε λίγο. Διαγωνισμός number 2 για τούτη εδώ την εκπομπή, αλλά πρώτα Νατάσα Θεοδωρίδου και Στέλιος Ρόκος και Άμινα Πεγκιζίνα, αγαπημένο τραγούδι φυσικά στους 9, 5 και 1.

0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: τι να πω εγώ τώρα για αυτό το τραγούδι, αλήθεια. Πασχάλης Θερζής, υπέροχο φεγγάρι μου χλωμό στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Και νομίζω ότι έχουμε παρατηρήσει ότι η καθημερινότητά μας έχει γίνει πάρα πολύ ματζέντα. Γιατί η Telekom είναι εδώ και έχει φέρει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Οπότε στις γειτονιές βλέπεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό, αν κοιτάξεις, βλέπεις το σήμα της Telekom. Έχεις το Telekom App. Στο ίντερνετ, το δίκτυό σου είναι Telekom 5G. Στη τηλεόραση βλέπεις το Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay. Γιατί η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο telekom.gr και εγώ θα πάω να κάνω μια βουτιά μέσα από τις φωτογραφίες που μου έστειλε και η Αγγελική, η οποία βρίσκεται εξίσου στο κάθισμα της Λευκάδας. Οπότε πάω να βουτήξω, στεγνώνω και επιστρέφω γιατί έχουμε δεύτερο διαγωνισμό.
1: Λέτε η Κατερίνα Γερονικολού να ακούει ράδιο? Ούτε καν.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Α, όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleep and Living.

πρώτος μαζί παγκόσμιο φαινόμενο. Και αν δεις το βίντεο κλιπ, θα καταλάβεις γιατί μιλάω στο πληθυντικό. Πέτρος Ιακωβίδης, πάρα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι στο Κοσμοράδιο 95,1. Και κάτι άλλο που μου αρέσει πάρα πολύ είναι να σου δίνω δώρα. Γι' αυτό θέλω να πας στο Angels Beauty and Laser που βρίσκεται στη Σταυροπολή, συγκεκριμένα στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη 205, που είναι ένας πανέμορφος και υπερσύγχρονος χώρος περιποίησης με εξειδικευμένες υπηρεσίες laser, με θεραπείες προσώπου και σώματος και με φιλοσοφία που θέτει στο επίκεντρο τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε ατόμου. Θέλω να κάνω δώρο σήμερα 3 συνεδρίες laser αποτρίχωση σε full πόδια με το κορυφαίας τεχνολογίας μηχάνημα Palladium Diamond αξίας 210 ευρώ. Σήμερα θα δώσουμε και τις 3 συνεδρίες. Γι' αυτό laser κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 6982-951-951 και η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη. Από το laser θα είναι. Καλή επιτυχία.

0: ακούστε πρώτοι και αποκλειστικά. Νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

Θέλω να με νιώσεις λοιπόν και εσύ, όπως λέει ο Νίκος Βέρτης. Γι' αυτό θα σου εκφράσω ένα πρόβλημά μου. Ένα πρόβλημά μου, ναι. Έχω θέμα, παιδιά, με το smartphone μου, το οποίο τώρα τελευταία μου κάνει κάτι νερά. Ίσως φταίει που το έριξα στο νερό, δεν έχει καμία σημασία. Και αυτό έχει πειράσει για κάποιο λόγο και το smartwatch, το οποίο επίσης έβρεξα πάρα πολύ κακό. Δεν έπρεπε να το κάνω αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι το smartwatch αυτή τη στιγμή κόλλησε και ψάχνοντας και μέσα στα 20-30 restart που έκανα, φύσηξα υποδοχές, το έβαλα σε ρίζι και εγώ άλλος δάσκαλος λέει από εδώ. Βρήκα ότι η μόνη λύση είναι Γερμανός, παιδιά. Το κορυφαίο προορισμό για σέρβις με προϊόντα τεχνολογίας. Και έχεις και 25% έκπτωση σε επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γι' αυτό, αν βρίσκεσαι στην κατάσταση που βρίσκομαι κι εγώ, βγάλε το κινητό και το smartwatch από το ρίζι, παίρνω από ένα κατάστημα Γερμανός και άσε, σε παρακαλώ, τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Και τι σου χρωστάω, θα σε ρωτήσω ο ειδικός και το ίδιο θα ρωτήσει και η Ελικοκίνου.

0: Έτσι θα έπρεπε να είναι τα πράγματα, παιδιά. Όλα μαγικά. Για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,1 και να ξεκινήσουμε μαγικά την εβδομάδα μας. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη. Εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6 και, παιδιά, ξέρετε τι λέει ο νόμος του Μέρφη. Το λάπτοπ θα κρασάρει εκεί που πατάς αποστολή στο κρίσιμο email. Οπότε θα αρχίσει να κοπανάς το κουμπί, να το πατάς από εδώ και από εκεί και να λες: δεν γίνεται, κάτι κάνω λάθος. Φυσάς υποδοχής που οι υποδοχής δεν έχουν καμία σχέση με το γεγονός ότι έχει κολλήσει το mail. Οπότε εγώ πάντα θα είμαι εδώ και να σου δίνω τη λύση. Πας Γερμανό και ξενιάζεις. Γιατί έχουν πάντα από 25 χρόνια εμπειρίας, πολύ πολύ σοβαρό σέρβις και 25% έκπτωση σε επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Να πούμε συγχαρητήρια και στους νικητές των σημερινών διαγωνισμών, γιατί σήμερα έγινε χαμός, το φετικό τρελάθηκε και δώσαμε και μια δωρεπιταγή αξίας 60 ευρώ από Decoro και συνεδρίες laser από το Angels Beauty and Laser. Και αύριο έχουμε πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό και μεθαύριο και παραμεθαύριο και γενικά όλη η εβδομάδα είναι λες και ήρθαν νωρίτερα τα Χριστούγεννα. Τώρα υποδεχόμαστε τον Τάσο Ριζόπουλο μέχρι τις 8 και εμείς, δεν χανόμαστε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγει σε ραδιόφωνο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Υποθετικό το σενάριο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
3: Πείτε ότι κάνετε μια πρόταση γάμου και σας απαντάνε.
4: Σοφία.
3: Ότι θέλουν χρόνο να σκεφτούν. Τι κάνετε.
4: Σοφία.
2: Πας στην επόμενη, λέει ο Γιώργος.
3: Μάλιστα.
2: Κατευθείαν
3: για πρόταση.
2: Έχεις το δαχτυλίδι έτοιμο.
3: Ωραία.
2: Φέρ το εδώ, καλέ. Παόλου. Ξέρεις την απάντηση πριν την πρόταση, λέει η Μαρία Ελένη. Δεν χρειάζεται έτσι χρόνο σε ένα σκεφτή. Όριμο αυτό. Ενώ ο Κωνσταντίνος λέει κάνει πρόταση γάμου στην κολλητή τη. Εκεί να δει αντιδράσει.
3: Κολλητή τη θα τέλειω.
2: Σίγουρα. Αυτό το κάνεις για τσίγκλισμα.
3: Στην αδερφή της, ρε. Ποια κολλητής, ακόμα
2: στη καλύτερα. Στη μάνα, ρε.
3: Παπακαλιάτη. Παπακαλιάτης likes this.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Isomat Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Isomat Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Isomat Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλείνει ο περιφερειακός σήμερα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επομένης μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. Λαγονίση. Συνελήφθη 25χρονος αλλοδαπός για εμπρισμό από πρόθεση. Χειροπέδεσε 2 19χρονους που παρίσταναν υπαλλήλους εταιρείας τηλεπικοινωνιών και διέπραταν απάτες στην Αττική. Κίνα. Τουλάχιστον 8 νεκροί από πυρκαγιά σε υφαντουργία στη Φωσάν. Eurovolley. Η εθνική μας ομάδα ανδρών ιτήθηκε από την Φινλανδία με 3-2 και αποκλείστηκε από τη διοργάνωση.

Ιντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κόσμος άδειασε, φυσάει δίχως ήχο.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Άκου τώρα τι γίνεται. Είναι Δευτέρα. Οπότε ξεκινάμε και λέμε καλή εβδομάδα, μου λες. Καλή εβδομάδα, αγαπημένη μου. Καλή εβδομάδα, καρδούλες μου, υπέροχα πλάσματα. Θα σου φτιάξω εγώ τη εβδομάδα τώρα. Δεν θα το πιστεύεις αυτό που έρχεται. Λοιπόν, πας στο Instagram του Κοσμοράδιο. Βρίσκεις την πρώτη ανάρτηση μπροστά. Το καλό σου το παιδάκι, το φιλαράκι σου το τέλειο, το υπέροχο, το μοναδικό, το ανεπανάληπτο δηλαδή εγώ, καταλαβαίνεις. Σου κάνει τι δωράκλα. Βρες την πρώτη ανάρτηση, βήμα προς βήμα τη διαδικασία και σου εύχομαι καλό ταξίδι. Φεύγεις πάργα. Πω, πας Τσεχία, πας στην Πράγα. Πας σε μία από τις ωραιότερες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Παιδιά, είναι στολίδι. Όποιος εκεί πάει, μου έχει πει τα καλύτερα, ζηλεύω. Θέλω να πάρετε μαζί σας, αν κερδίσετε εμένα. Κανέναν άλλο φίλο σας ή κανένα συγγενικό πρόσωπο. Αεροπορικά εισιτήρια απευθείας πτήση. Θεσσαλονίκη, Πράγα, Πράγα, Θεσσαλονίκη. Όλα μέσα. Και χειραποσκευή και αποσκευή, ξέστο σακίδιο για ένα άτομο. Τρεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχιάρα και πρωινό. Στο Instagram του Κοσμοράδιο τώρα. Όποιος και κερδίσει παίρνει μαζί του εμένα. Πράγα. Θα δεις τις φωτογραφίες και θα καταλάβεις περί τίνος πρόκειται. Θα ακούσεις αυτή την εκπομπή και θα καταλάβεις ότι παίζουμε την καλύτερη μουσική και ότι σε ενημερώνουμε για τα πάντα, ακόμη και για την κίνηση στους δρόμους. Κίνηση βλέπω σε κάποια σημεία στον περιφερειακό, από τον κόμβο της Ευκαρπίας μέχρι λίγο το ύψος της Πολύχνης θα πάει σημειωτών, στην Εγνατία σε κάποια σημεία και στη Λεωφόρο Νίκης. Και κατεβαίνω στη Λακατά πριν βγει στην Εγνατία. Δέσποινα Βανδύ, Μέντε Φουέρτε Πανσέληνος, και έρχεται ο Αντώνης, Αναστασία, έρχεται ο Φέρης, έρχεται ο Βρετός, έρχεται η Βύση, Βανδύ. Όλα τα πάνε. Καλώς ήρθατε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: καρδούλες μου. Στο Instagram τρέχουμε όλοι. Στο Instagram του Κοσμοράδιο φεύγετε για Πράγα απευθείας από Θεσσαλονίκη για δύο άτομα. Όλα πληρωμένα. Χειραποσκευή, σάκος, τρεις διανυκτερεύσεις σε σούπερ ξενοδοχείο και πρωινό. Καθημερινά το πρωινό, έτσι. Ως μέρες μήνες. Λοιπόν, τι σου λέω τώρα. Μου λες πού το βρίσκω αυτό. Στο Instagram του Κοσμοράδιο, αγάπη μου. Πρώτη ενάρτηση είναι. Βήμα προς βήμα τη διαδικασία. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα σε μία από τις ωραιότερες πραγματικά πρωτεύουσες της Ευρώπης, που δεν το περιμένεις αυτό που θα δεις, και όμως το βλέπεις και λες, μα είναι δυνατόν, και όμως είναι. Λυσάω να πάω εγώ. Να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Βελισάριο και το Mentor Travel, όπου εκεί βρίσκεις όλα τα ταξίδια στις καλύτερες τιμές και με όλα τα comfort που λένε, και η εξυπηρέτηση από το προσωπικό είναι μαγική. Για να μην πω ανεπανάληπτη. Έχω ταξιδέψει κι εγώ με Mentor Travel, το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, γρήγορα, γρήγορα στο Instagram, ακολούθησε τη διαδικασία, παιδιά, την Παρασκευή γίνεται κλήρωση και φεύγεις, έτσι. Από 25 Δεκάτου έως 28 Δεκάτου. Θα πάρετε μένα μαζί, τέλος. Το δεύτερο άτομο το βρήκατε, μην ψάχνετε πολύ.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Στέλλα Καλή.
2: Τίτλος:
1: Δεν παλεύετε.
3: Όχι.

Ηλίας Βρετός, λοιπόν, και πρόστιμο. Και μην ξεχνάτε πως την Παρασκευή ήρθε ο Ηλίας Βρετός, μας έκανε έκπληξη εδώ, μας έφερε πολύ ωραία γλυκά. Εγώ την αλήθεια δεν την πω. Και είπαμε 2-3 πραγματάκια στον αέρα. Ο αγαπημένος Ηλίας Βρετός. Η αγαπημένη Μαρσό τώρα θα έρθει με γρανίτα από λεμόνι, έτσι, για να μας δροσίσει, γιατί ο καιρός ακόμη βαστάει το καλοκαιράκι. Έρχεται και ο Γιώργος Σαμπάνης, έρχεται και Ελένη Φουρέιρα. Και υπενθυμίζω, έρχεται και μεγάλος διαγωνισμός εκτός από το Instagram και μέσω Viber. Γι' αυτό πρέπει να μείνεις εδώ. Διότι η μοναδική απογευματινή εκπομπή και ζώνη 6 με 8 που δίνει τέτοια δώρα είναι αυτή εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Για του λόγου του αληθές, για σένα που δεν είσαι ευκολόπιστος, αλλά θέλεις, ρε παιδί μου, έτσι να τσιγκλάς κάποιον για να τον πεις όχι, ρε, εσύ δεν έχεις τα καλύτερα δώρα. Βρες μου αυτή τη στιγμή σε ποια άλλη ραδιοφωνική εκπομπή, αυτή την ώρα, σε στέλνουν ταξίδι στην Πράγα. Όλα πληρωμένα. Τρεις μέρες. Πουθενά. Στο λόγο το έχω τσεκάρει. Λοιπόν, ο διαγωνισμός τρέχει στο Instagram. Είναι η πρώτη ανάρτηση στο Instagram του Κοσμοράδιου που γιορτάζουμε και τα 100 χιλιάρικα. Ποιες 100 χιλιάδες? 100 χιλιάδες followers έχει το Κοσμοράδιο. Το μεγαλύτερο αριθμό followers σε όλα τα ραδιόφωνα της Βόρειας Ελλάδος. Γνήσια, όχι μαϊμούσα, κάποια άλλα.

0: Τάσο Ριζόπουλο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Πάνος Κιάμος. Ανοιχτή ακρόαση. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Μιλάνο. Εγώ σας στέλνω στην Πράγα. Τσέχιας Ρεπάμπλικ. Λοιπόν, στο Instagram ο διαγωνισμός. Το βρίσκεις την αναρτησούλα, το βρίσκεις το θεματάκι, το ακολουθείς βήμα προς βήμα και καλή σου επιτυχία. Τα υπόλοιπα είναι περίτα. Mentor Travel. Είναι πλασμένος ο ένας για τον άλλον τέλος. Εσείς, σαν ταξιδευτές και το Mentor Travel, σαν γραφείο ταξιδιού να σας ταξιδέψει παντού με τις καλύτερες τιμές, τις καλύτερες προτάσεις και ένα προσωπικό έτοιμο να σας εξυπηρετήσει. Αφήνω τώρα το διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram του Κοσμοράδιο. Εστιάζω στην Ελένη Φουρέα που συνεχίζει για δεύτερη χρονιά στο Λόχαν και έχουν ακουστεί πολλά, πάρα πολλά, ότι στο πλευρό της είναι η Ανδρομάχη. Είδομεν. Αυτή τη στιγμή η Ανδρομάχη είναι στα εξωτερικά και κάνει tour. Στα εσωτερικά είναι ο Απέργης που ξεκίνησε και αυτό στην πρεμιέρα του, την έκανε την προηγούμενη εβδομάδα. Με Χριστίνα Μιλιού στο κλασικό καμπαρέ στην Αθήνα και κάνουν χαμούλι. Είναι ένα μαγαζί που ταιριάζει και κάνει στον Νίκο Απέργη. Πάμε τον απολαύσουμε σε αυτά τα χίλια και μετά, κάνει υπομονή, έρχονται τα καλύτερα και δεύτερος διαγωνισμός. Οκ, οκ.

Τι τραγούδι έχει μπει και αυτός ο άρχοντας, ο αείμνηστος. Και βέβαια μην ξεχνά τη συνέντευξη του Αντώνη Ρέμου που πόσο όμορφα μίλησε για το Βασίλη Καρά και για τις τελευταίες του στιγμές. Όσοι δεν ακούσετε τη συνέντευξη την αποκλειστική του Αντώνη Ρέμου, μπορείτε να τη δείτε στο κανάλι μας στο YouTube, παιδιά. Ή στο Spotify του σταθμού, εκτρονώντας www.cosmorado.gr. Βρίσκεται τη συνέντευξη σε παραπέμπει και στο κανάλι μας στο YouTube, αλλά και στο Spotify. Και βέβαια και στο Spotify στο κανάλι μας, ακολουθήστε μας. Βρίσκεται εκεί οπτικοποιημένη συνέντευξη του Αντώνη Ρέμου που μίλησε και για τον αγαπημένο Βασίλη Καρά. Λοιπόν, υπενθυμίζω για άλλη μια φορά, τρέχει υπέροχος διαγωνισμός, πέρα από τα αστεία τώρα που έλεγα πριν. Πραγματικότητα είναι. Άμα κερδίσετε με, θα πάρετε μαζί. Θέλω να πάω στην Πράγα, δεν έχω πάει. Λοιπόν. Τριημεράκι στην Πράγα. Στην πιο elegant, κομψή και πιο όμορφη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Πραγματικά θα πάτε πλάκα. Από τις φωτογραφίες και μόνο που θα δείτε στο Instagram που έχει ανέβει ο διαγωνισμός, θα καταλάβετε που θα πάτε. Σε ένα διαμάντι της Ευρώπης, στην Πράγα. Από το Mentor Travel. Για δύο άτομα, το δεύτερο άτομο θα είμαι εγώ, το ξαναλέω που θα πάτε μαζί σας. Όλα πληρωμένα. Αεροπορικά εισιτήρια. Πτήση απευθείας από Θεσσαλονίκη για Πράγα. Φόρη αεροδρομίου. Μία χειραποσκευή και μία αποσκευή πλάτης, δηλαδή το σάκο σας. Και τρεις διανυκτερεύσεις, επιλεγμένο ξενοδοχείο και πρωινό καθημερινά. Όλα πληρωμένα. Κοσμοράδιο 95. Κομμένα, Mentor Travel, Τάσος Ριζόπουλος. Τέλος, στο Instagram πήγαινε, ακολούθησε τη διαδικασία. Ένα προς ένα τα βήματα και καλή επιτυχία.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένα αέριο τρενάκι σαν αυτό που έχει στο Βούπερταλ χρειαζόμαστε κι εμείς. Να περνάς από πάνω. Να μην έχεις πρόβλημα.
2: Φιλιά
1: στη φίλη τη Φανή που μας έστειλε μήνυμα και περνάει και από. Τι είναι αυτό, ποτάμι, έτσι.
2: Γιατί και με το μετρό που περνάς, αλλά και από κάτω που περνάς, αλλά πώς περνάς και πότε περνάς.
1: Κάποιες φορές χρειαζόμαστε και το από πάνω. Δεν ξέρω πού. Να, όπως σήμερα στα Μάλγαρα. Βρε, με το μυαλό.
2: Αυτό
1: και εσύ επίσης. Και εσύ και αυτό τα ίδια είστε.
2: Αυτό γέλασε.
1: Άλλε κουάλε, πού σα βρήκα, δεν ξέρω. Αχ, βάχα, εδώ ο κόσμο ταλαιπωρείται και στο μυαλό σα τα πάνω και τα κάτω και τα χαχούχα.
3: Εγώ δεν είπα τίποτα για τον κόσμο. Καλό κουράγιο στου οδηγού.
1: Δεν είπε, αλλά δεν ξέρω, σκεφτόσουνα. Εγώ όμω σε βλέπω. Ναι, αλλά το μυαλό των ανθρώπων δεν
2: τον είδε. Εγώ δεν την πληρώνα.
3: Εγώ δεν έκανα κύχο όμω, εντάξει.
1: Γελάνε και τα αυτιά σου. Που είναι καλυμμένα από τα ακουστικά. Μόνο αυτό σου λέω.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ακούει άραγε η Δήμητρα στο Γιάννη, ράδιο.
5: Ναι, παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Ποιος είναι?
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Άννα, ζούμε, για να σα ακούμε. Άννα, ζούμε, στο ΆΚΑ να σε δούμε. Λοιπόν, τι χαρά έχετε κάνει εσείς που πήρατε τις προσκλήσεις για την Άννα, τις διπλές. Το έχω δει, το έχω βιώσει από τα μηνύματα που μας στέλνετε και πόσο πολύ ευχαριστώ τον Κοσμοράδιο που έχει τόσο πολλές προσκλήσεις σε όλους σας τους φαν για να πάτε να δείτε την απόλυτη. Με τραμαντίστροφα έφτασαν οι μέρες, φτάνει και η Άννα στην κορύφωσή της, ανεβάζει σιγά σιγά βιντεάκια από το ΆΚΑ. Καλά, μαγικά πράγματι ετοιμάζει η θεότητα. Μαγικός είναι και ο Πάνος Κιάμος. Ανοιχτή ακρόαση, ολοκαίνω για τραγούδι. Σε πρώτη αποκλειστική μετάδοση από το Κοσμοράδιο 95,1. Περάσαμε στο δεύτερο 60 λεπτό μετά στο Ριζόπουλο. Τώρα κίνηση να μας πει. Δεν σας λέω γιατί είναι μια χαρά τα πράγματα. Δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο κάπου να κολλάει. Εδώ λίγο κίνηση. Βλέπω στην ορογία αυτή τη Σταυρούπολη. Κατά τα άλλα, όλα ωραία, όλα λατρεμένα, ανθυρά και μελωδικά με Κοσμοράδιο 95,1. Είμαστε πλασμένοι ο ένας για τον άλλον. Τέλος.

0: Άτσα και όπα, Τάσο Χριστόπουλο στον άρεο τη πόλη και το υποσυνείδητό σου λέει: θέλω, βρε Τάσο μου, εκτός από το διαγωνισμό, εκτός από την ταξιδάρα που μα στείλει με το Mentor Travel στην Πράγα. Τα πόσα μηνύματα πήρε και στο Instagram στο προσωπικό μου, δεν θα σου το πω. Από τη στιγμή που είπε ότι θέλω να είμαι και εγώ το δεύτερο άτομο, μου στείλατε πολλά μηνύματάκια. Ωραία, όποιο το κερδίσει, θα πάμε παρέα. Τελείωσε. Λοιπόν, το λύσαμε αυτό. Εγώ φεύγω Πράγα. Λοιπόν, με κάποιον από αυτού που θα κερδίσουν στο Instagram το διαγωνισμό, το φοβερό, από το Mentor Travel, ένα τρίμερο εξαιρετικό στη μαγική, υπέροχη Πράγα, Czech Republic. Τσεχία, παιδιά. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο δεύτερο διαγωνισμό. Που και εδώ, αν θέλετε να με φιλοξενήσετε, να πάμε παρέα, δηλαδή να είσαι εσύ και άλλα τρία άτομα και ένα από τα τρία άτομα στην παρέα, να είμαι εγώ να πάμε να φάμε μαζί στο Αριστοτέλη, δεν θα έλεγα όχι. Σήμερα στο Αριστοτέλη περνούσε από το Αριστοτέλη. Να θα σα πω τώρα μια ιστορία. Και ανέβαινε για να έρθω εδώ στο ραδιόφωνο. Ποια έτρωγε στο Αριστοτέλη? Η Μαλού. Η οποία ξεκινάει, έτσι. Φέτος έχουμε Θεσσαλονίκη το σχήμα έκπληξη που θα τα σαρώσει όλα. Ρόκος, Μαλού, Φέη Θεοχάρης. Το δέξτε είμαι εγώ. Και βλέπω ότι Μαλού στο Αριστοτέλη να τρώει. Λέω εδώ και εσύ μου λέει κάτσε να φάμε. Είχα φάει εγώ όμως. Λοιπόν, θα πάμε στο Αριστοτέλη. Αυτό θα με βάλετε για μένα στην παρέα σας. Αρκεί να κάνετε την εξής μαγική κίνηση. Να γράψετε στο Vibe τη λέξη Αριστοτέλη, το ονοματεπώνυμό σας και το μήνυμά σας στο 6982-951-951. Θα σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Και το Αριστοτέλη βρίσκεται όπως κατεβαίνει στη Λεωφόρο Νίκης, στο αριστερό σου, όπως κατεβαίνει μάλλον την πλατεία Αριστοτέλους πριν βγει στη Νίκης, στο αριστερό σου χέρι. Δευτέρα, Burger Day, 50% έκπτωση. Ή μάλλον Δευτέρα είναι Pizza Day, 50% έκπτωση. Τετάρτη είναι Burger Day, όποιο Burger και αν πάλι 50% έκπτωση. Και Παρασκευή, ζυμαρικά Day, όποια ζυμαρικά και αν παραγγείλεις, μισή τιμή. Τόσα πια που κάνει φοβερά για όλους εμάς για να περνάμε τέλεια με τη μισή τιμή. Μπερδεύω και τις μέρες είναι το καθένα. Δευτέρα είναι πίτσα, Τετάρτη είναι μπέργκερ, Παρασκευή είναι ζυμαρικά. Άσε που άκουσα ότι αν πάρεις μπραντς ο καφές είναι κερασμένος. Τι κάνει ρε το Αριστοτέλη, τι κάνει? Χαμό!
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν... όλα 10, νούμερο 5.
4: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.

0: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Με πόσα λίγα λόγια πρέπει να το πω, Νίκο μου. Πρέπει να πω 2-3 πράγματα για το Αριστοτέλ που μας κάνει αυτές τις τραπεζάρες δώρο για 4 άτομα. Δηλαδή, παίρνεις το κινητό, γράφεις τη λέξη Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. 4 άτομα τρώτε, πίνετε στην υγεία του Ριζόπουλου, του Κοσμοράδιο και το Αριστοτέλ. Εννοείται, το Αριστοτέλ το βρίσκεις όπως κατεβαίνεις στην πλατεία Αριστοτέλους, πριν βγεις τη λεωφορική στο αριστερό σου χέρι. Και μίλης μονούμε ότι 3 μέρες την εβδομάδα το Αριστοτέλ κάνει εξαιρετικές τιμές 50% σε πίτσες τη Δευτέρα, σε μπέργκερ τη Τετάρτη και σε ζυμαρικά την Παρασκευή. Και σύν της άλλης, όταν πας για brunch, ο καφές είναι κερασμένος. Άστο τώρα σου λέω, άστο. Μόνο στο Αριστοτέλ συμβαίνουν όλα αυτά. Λοιπόν, Αριστοτέλ ονοματεπώνυμο στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία.

0: Λοιπόν, πώς πέρασε η ώρα, χαμπάρι το πήραμε πάλι. Είναι γεγονός. Και επειδή είναι και Δευτέρα και είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας, όλα φεύγουν έτσι με πολύ φόρα. Με φόρα μπήκε και αυτή. Αυτή εδώ, η μαύρη γαζέλα.
1: Ω, είσαι
0: κι
1: εσύ.
0: Ποιο θα σου δώσει κοιτάλι, βέβαια δεν είμαι εγώ. Χάζεψε. Με πέθανε. Γιατροί τρεχάτε. Πεθαίνω. Με έφαγε, λοιπόν. Κακού. Πεθαίνω. Live. Χτύπω ξύλο, λοιπόν, η ανικεφαλά ήρθε. Κόβουμε τα στή, καλωσορίζουμε αυτό το κορίτσι το υπέροχο. Εμείς αύριο, Θεό θέλοντος και επιτρέποντος, 6 ώρα θα είμαστε εδώ. Έως τότε, θέλω να εισμονήσω πως ό,τι σκέφτομαι για μένα το εύχομαι για εσάς. Δηλαδή τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, θα σέβουμε Kiss. Bye.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Υπάρχει ένα συγκεκριμένο site, ναι, που το έχει φτιάξει μια κοπέλα έτσι από την Νότια Κορέα.
4: Η οποία ξέρει τι πάει να πει shopping και σου λέει: σου δίνω την ευκαιρία να νιώθεις αυτή τη χαρά, την έκρηξη ντοπαμίνης, αλλά ουσιαστικά δεν ψωνίζει τίποτα.
3: Δεν θα σου έρθει ποτέ αυτό που θα κάνεις.
4: Fake hole.
3: Απλά θα σου φτιάξει την διάθεση.
4: Δηλαδή, μπαίνω εγώ, παραγγέλνω ρε παιδί μου, πες τι να παραγγείλω. Μια πολύ ακριβή τσάντα, λέω τώρα, που δεν θα δίνω ποτέ τόσο λεφτά. Ναι. Αλλά τι ωραία, μπράβο μου.
3: Την πήρα, όχι.
4: Όχι,
5: όχι.
4: Δεν έχετε ποτέ.
5: Εγώ, παιδιά, αυτό το κάνω με τις πλατφόρμες delivery.
3: Ναι,
5: μπαίνω, δεν παραγγέλνω, αλλά προσπαθώ να κάνω.
3: Μυρίζει την οθόνη.
5: Μου βγάζει εκείνη την πινιάτα που κάνει και πρέπει να βάλω ακριβώς 20 ευρώ για να μου βγάλει την έκπτωση που κάνει 13. Νιώθω την εξική ικανοποίηση ότι
3: αλλά
5: έκανα και μετά λέω: άντε, φάω ρεβίθια τώρα που έχει.
4: Μπράβο, Γιώργο!
5: Πολύ καλά, δεν τα πάω.
4: Εξαιρετικά. Από μένα είναι μπράβο.
5: Ευχαριστώ, Μιράντα.
2: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου. Το Θανάση Τριαρίδη. Μετά από 3 σεζόν, διθυραμβικές κριτικές και 2 διακρίσεις, η παράσταση Φαινόμενο ανεβαίνει στο θέατρο Αυλαία για 3 μόνο παραστάσεις. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
7: Το Θεσσαλονίκη Wine Selfie μας προσκαλεί στον υπέροχο κόσμο του κρασιού. Κυριακή 27 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Εκεί μπορείς να αυτοσερβιριστείς και να δοκιμάσεις τα πιο υπέροχα κρασιά που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, ταξινομημένα ανάλογα με το χρώμα, την ποικιλία και το στυλ τους. 27 και 28 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ η αποθήκη Γάμα πλημμυρίζει από κρασί. Save the date and get ready for the show.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τσάκι, ο Ελένη Φουρέιρα και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Μ' αρέσει αυτό το ξεκίνημα. Εντάξει, και όταν ξεκινάμε με Ελένη Φουρέιρα, τι άλλο να ζητήσουμε. 8 με 10, άνω μεταξύ μας τα λέμε. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά που σας πετυχαίνω. Όλα θέλω να μου τα πείτε. Παρ' όλα αυτά, εμείς πριν τα πούμε όλα, πριν τα μάθουμε όλα και πριν τα ακούσουμε όλα, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Εντάξει, ψηλό, γεμάτα τα πράγματα στο Βαρδάρι. Οπότε υπομονή λίγο σε εκείνα τα σημεία. Μικροκαθυστερήσει επίσης στην Αγνατία στο ρεύμα προς τα ανατολικά, στο ύψος της Αριστοτέλους, ενώ γύρω από την Αγία Σοφία υπάρχουν κάποιες μικροκαθυστερήσεις, ειδικότερα στους μικρούς δρόμους και στην Τσιμισκή, σε εκείνο το ύψος. Υπομονή. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε λίγο καλύτερα. Πάμε να δούμε δυτικά. Βλέπω τα πράγματα είναι εντάξει και στα ανατολικά υπάρχουν κάποιες χαμηλές ταχύτητες στη Βασιλίση Σόλγας μετά τη Μαρτίου, κλασικά εκεί. Νομίζω ακόμα γίνονται κάποια έργα, οπότε γι' αυτό στενεύει λίγο ο δρόμος εκεί. Προσοχή, περιφερειακός είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα και εμείς συνεχίζουμε με Αντώνη Ρέμο. Μην ανησυχείτε καθόλου. Όσα αγαπάμε παίζουν δυνατά πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και εγώ θέλω πάρα πολύ να αγαπηθούμε. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Πού σας πετυχαίνω αυτό το βράδυ το Δευτεριάτικο? Όλα θέλω να μου τα πείτε. Όπως κάθε φορά, έτσι και απόψε, όπως κάθε βράδυ, εμείς μαζί τα λέμε παρέα και στο Viber 6982-951-951. Εκεί μου στέλνετε τις καλησπέρες σας, τα ωραία σας, τα μηνύματα. Νάτος, ο Δημήτρης εδώ έχει κάνει την εμφάνισή του. Περιμένω πολύ εμφάνταστα μηνύματα από σένα, Δημήτρη, και απόψε. Θέλω να το ξέρεις αυτό. Καλησπέρα και στο Θωμά, εκεί εργασία και χαρά. Βαστάδε, γερά ρε παιδιά εκεί πέρα. Πολλά φυλάκια εκεί στη Γερμανία. Πώς είναι τα πράγματα από θερμοκρασία? Όλα θέλω να τα μάθω, όπως έχω ξαναπεί. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί θα τα λέμε παρέα ως τις 10. Έρχονται πολύ ωραίες μουσικές και απόψε Νατάσα Θεοδωρίδου, Κατερίνα Λιόλιου και αποκλειστικά σε πρώτη μετάδοση Στέλιος Ρόκος. Όλα τα ωραία πάντα στους 95.1.
1: Ο Αντώνης Λουδάρος ράδιο. Ρωτήστε τον, αλλά με δική σας ευθύνη.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Ναι.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, κορίτσι μου, όχι, δεν ακούω. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ακούς εκεί, ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου έφερε το φορτηγό, το πήρε όλα. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και εμείς παρέα μέχρι τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Εδώ μου γράφετε ότι στη Γερμανία είναι για καλοριφέρ. Εδώ πάντως καμία σχέση. Εντάξει, ψιλοχειμωνιάζει, αλλά το καταλαβαίνεις μόνο από το γεγονός ότι νυχτώνει πιο νωρίς. Όλα τα υπόλοιπα είναι σαν να παραμένει το καλοκαίρι, σαν να είμαστε ακόμη σε ρυθμούς, πώς να το πω, Ιουνίου κάπως. Δεν ξέρω. Έτσι νιώθω. Και ζεσθενόμαστε. Φυσικά εδώ πέρα η κατάσταση, η θερμοκρασία δεν πέφτει και πάρα πολύ υγρασία. Και στο Παρίσι μαθαίνω τα πράγματα είναι πολύ ωραία από θερμοκρασία και θα αρχίσουν και να ανεβαίνουν. Πολλά φυλάκια στο Θοδωρή. Και εμείς πώς θα συνεχίσουμε, θα πάμε σε Στέλιο Ρόκο. Εσένα ή τίποτα. Αποκλειστικά σε πρώτη μετάδοση, γιατί εντάξει, εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο θα ακούσεις μόνο τραγουδάρες. Δυνατά αμέσως τώρα.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.
2: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου, τι κάνεις.

Πάνος Κιάμος. Ανοιχτή ακρόαση. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Το αγαπώ αυτό το τραγούδι, Νίκος Βέρτης. Μόνο για σένα. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Να πούμε ότι αυτό το τραγούδι είναι σε μουσική του Κυριάκου Παπαδόπουλου και σε στίχους του Ηλία Φιλίππου, που ανήκει στο ομώνυμο άλμπουμ. Γιατί εντάξει, να πούμε όμως και ότι αυτό το άλμπουμ, το Μόνο για σένα, τι άλλα τραγούδια έχει. Δεν υπάρχει. Διαβάζω τώρα τι τραγουδάρες έχει αυτό το άλμπουμ και λέω εντάξει, Νίκος Βέρτης έγραψε. Γράφει επίσης και στην πόλη μας, εννοείται, που μας χαρίζει πολύ ωραίες μουσικές βραδιές και πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Για πείτε, πήγατε καμιά βόλτα από εκεί, τον απολαύσατε? Όλα θέλω να το μάθω. Ή μήπως πήγατε η Ιουλία Καλυμάνη ή Νίκο Βέρτη? Γενικά έχουμε πολύ ωραία πραγματάκια στην πόλη. Όλα να μου τα πείτε, να μου τα στείλετε στο Viber 6982-951-951. Να πάρω και καμιά ιδέα, κατάλαβες τώρα. Θοδωρής Φέρης για τη συνέχεια μας. 1000 κομμάτια, δυνατά. Να δώσουμε γκάζι σε αυτό το βράδυ αμέσως τώρα.

0: Ριάννα, Ηλίας Βρετός. Μας αρέσει πολύ και τον ακούμε παρά στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Και πριν τα πούμε live στο προφίλ μας στο Instagram, θέλω να σας πάω λίγο την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, γιατί η μόδα γίνεται αγάπη. Από τις 11 το πρωί στις 8 το βράδυ, η πράξη αγάπης σε περιμένει στο Κάγιο. Έχω να σου πω, Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 68, για να τα γνωρίζετε. Μην μου λέτε ότι δεν τα λέω και όλα. Για το μεγάλο charity bazaar αγάπης. Εκεί μπορούμε να ανακαλύψουμε πολλά γυναικεία, ανδρικά και παιδικά ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ, κομμάτια από γνωστά μπραντς για όλα τα γούστα και φυσικά πολλά ακόμη επιλεγμένα είδη που έχουν προσφέρει οι μεγάλοι influencers και άνθρωποι που στηρίζουν τη δράση. Όλα καινούρια και ή σε άριστη κατάσταση. Ακόμη δηλαδή και μεταχειρισμένα, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Από ένα ευρώ φυσικά. Και στις 8 το βράδυ έχουμε φυσικά πάρτι. Μένουμε στο Κάγιο, ανεβάζουμε τη μουσική και συνεχίζουμε όλοι μαζί. Αυτά από μένα και πάντα με Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Υποθετικό το σενάριο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
3: Πείτε ότι κάνετε μια πρόταση γάμου και σας απαντάνε.
4: Σοφία.
3: Ότι θέλουν χρόνο να σκεφτούν. Τι κάνετε.
4: Σοφία.
2: Πας στην επόμενη, λέει ο Γιώργος.
3: Μάλιστα. Αξία για πρόταση.
2: Έχεις και το δαχτυλίδι έτοιμο.
3: Ωραία.
2: Φέρ το εδώ, καλέ. Παόλου. Ξέρεις την απάντηση πριν την πρόταση, λέει η Μαρία Ελένη. Δεν χρειάζεται έτσι χρόνο να σκεφτείς.
5: Όριμο αυτό.
2: Ενώ ο Κωνσταντίνος λέει κάνεις πρόταση γάμου στην κολλητή της. Εκεί να δεις αντιδράσεις.
3: Η κολλητή της θα τέλειω.
5: Σίγουρα. Αυτό το κάνεις για τσίγκλισμα.
3: Στην αδερφή της, ρε. Ποια κολλητή, ακόμα
2: στη καλύτερα. Στη μάνα, ρε.
3: Παπακαλιάκι. Παπακαλιά της likes της.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Σκηνοθεσία Έγκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο Φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
7: Απ' την αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα

0: κορυφή του Λευκού Πύργου
1: για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Νίκος Οικονομόπουλος για το ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας. Πάντα εδώ και πάντα μαζί στους 95 και 1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10. Από κίνηση τι έχουμε στους δρόμους της πόλης. Χαλάρα τα πράγματα. Ωστόσο, υπάρχει κινητικότητα έτσι και στα μαγαζιά. Υπάρχει μια ωραία ενέργεια για Δευτέρα βράδυ που δεν τη συναντά συχνά. Αλλά έτσι είναι. Βοηθάει και ο καιρός που είναι και μαλακός, που είναι, δεν μας ζορίζει πάρα πολύ να υδρώνουμε από πάνω μέχρι κάτω όλη τη μέρα. Εντάξει, λίγο το μεσημέρι μας δυσκολεύει, αλλά όλα καλά. Δεν συναντάτε προβλήματα στους δρόμους της πόλης ιδιαίτερα, μόνο κάποιες καθυστερήσεις στην Εθνική Σαμίνη πάνω από την Εγνατία, για όσους κινείστε προς τα εκεί. Ενώ προς τα ανατολικά και γενικότερα στα υπόλοιπα σημεία του κέντρου και στα δυτικά είμαστε OK, περιφερειακό σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Και πάμε εμείς για αναβίση. Σε περίπτωση που είχατε καιρό να την ακούσετε, παίζει δυνατά αμέσως τώρα στους 95 και 1.

0: Πέτρος Ιακωβίδης, για σένα Θύμιο μου υπέροχε που είσαι ένα παγκόσμιο φαινόμενο από μόνος σου, χωρίς να κάνεις τίποτα. Πολλά φυλάκια σε αυτό το αγόρι το τρελό, κάπου τριγυρνάει και είναι για φαγητό. Δεν μας λέει τι τρώει, δεν μας λέει που είναι. Εντάξει, τώρα μου τα λέτε μισά και εμένα αυτά δεν μου αρέσουν. Σας έχω πει, θέλω να το μαθαίνω όλα, δεν έχετε καταλάβει. Γεια σου Σοφοκλή, καλησπέρα και από εμένα, εννοείται θα ακούσουμε Πάνω και Άμμο. Φυσικά αυτό το καινούριο που μας έχει τρελάνει. Εκεί από Χανιά βλέπω στέλνουμε καλησπέρες, οπότε βλέπω έχει ξεκινήσει τέλεια αυτό το βράδυ μας. Συνεχίζεται ακόμη πιο ωραία ταξιδιωτικά. Γεια σου Αγγελική μου υπέροχη, πολλά φυλάκια από το άλλο το νησί αυτή τη φορά και νησιώτικος αέρας και για διεθνή καριέρα πάμε, γιατί ξεπερνάμε και τα σύνορα, πάμε και σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται, οπότε έχουμε κάνει ένα χαμό. Θα τα πούμε και live στο προφίλ μας στο Instagram, συντονιστείτε παντού και πάντα στους 95 και 1.
1: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
0: Στέλλα Καλή.
3: Τίτλος:
0: Δεν παλεύετε.
4: Όχι.

Φύγαμε για λογαριασμό. Κατερίνα Λιόλιο, εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς παρέα μέχρι τις 10. Πάντα μαζί, πάντα συνδεδεμένοι και όχι αποσυνδεδεμένοι, αποσυντονισμένοι. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και θα τα πούμε και live στο προφίλ μας στο Instagram αμέσως τώρα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Οπότε θέλω να πάτε να πατήσετε Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951 στο Instagram και μέσα σε όλα αυτά πριν να απολαύσουμε εμείς μια πολύ ωραία παρέα έτσι στη live τη μετάδοσή μας, θα υπενθυμίσω διαγωνισμό που τρέχει, γιατί μπορείτε να τον ανακαλύψετε στο Instagram τώρα που θα μπείτε. Ένα συγκλονιστικό διαγωνισμό από Τάσο Ριζόπουλο. Θα τον βρείτε καρφιτσωμένο στο προφίλ για να κερδίσετε τετραήμερο αεροπορικό ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα τέλη Οκτωβρίου. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι μια μοναδική ευκαιρία. Ακολουθείτε τα βήματα πολύ απλά. Μπαίνετε στην κλήρωση και εμείς φύγαμε για Γιώργο Μαζονάκη. Αμέσως τώρα μας αρέσει πολύ δυνατά στους 95 και 1.

Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και εμείς, τι γίνεστε, είμαστε εδώ μαζί παρέα στο Κοσμοράδιο κάτω Παύλα 951 στο προφίλ μας στο Instagram. Έχουμε κάνει μια φανταστική live μετάδοση αυτή τη στιγμή. Είμαστε στον αέρα και στον ιντερνετικό αέρα, θέλω να σας πω. Καταλαβαίνετε, το Instagram έχει πέσει οριακά, γιατί κάνουμε χαμό. Αυτή η παρέα δεν είναι ομάδα που δεν χάνει, ρε παιδί μου, οπότε δεν την αλλάζουμε. Η συνταγή της Δευτέρας έχει πάντα και μια live μετάδοση, οπότε ξέρετε, κάνουμε πολλή ώρα παρέα και εκεί. Θέλω πολύ να συντονιστείτε, για την ώρα εμείς θα πούμε για την συγκλονιστική όμως συναυλία που έδωσε ο Γιάννης Πάρης πραγματικά στη Θεσσαλονίκη μας το Σάββατο. Ήταν μαγικός. Αυτός ο άνθρωπος έχει νομίζω διδάξει το να ερωτευόμαστε και να νιώθουμε την αγάπη, τον έρωτα και όλα αυτά που είναι τόσο όμορφα συναισθήματα. Έκανε και ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη. Ερμήνευσε το Ποτέ Ποτέ, που όπως αποκάλυψε ήταν ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο του Γιώργου Μαζονάκη, που είχε γράψει ο ίδιος ο Γιάννης Πάρης για εκείνον. Μιλάμε, ήταν συγκλονιστικός. Γιάννη Πάρος, ευχαριστούμε για όσα μας έχεις χαρίσει μουσικά. Φύγαμε εμείς να συνεχίσουμε με πολλά τραγούδια που αγαπάμε, δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: μη ρωτάς τους άλλους. Εδώ θα ακούσεις την καλύτερη ελληνική μουσική. Γιάννης Πάριος που αγαπάμε πολύ και μας αρέσει πάντα στους 95 και 1. Και εμένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εδώ η Δήμητρα Σιβρή με έχει κάνει expose κανονικό. Είμαστε ακόμη live στο Instagram, όπως καταλαβαίνετε.
1: Και τόσες ωραίες εκφωνήσεις για κλείσιμο και να μην είναι στο live. Αυτό μας είναι, δεν γίνεται.
0: Μα να μην καταγράφεται αυτό το γεγονός. Γεια σου, Δήμητρα Σιβρή.
1: Καλή
0: μας
1: εβδομάδα. Ωραία είμαι, ωραία.
0: Είσαι πάρα πολύ ωραία γενικώ, παιδί μου, και μέσα και έξω σου. Αυτό. Αντανακλούμε. Αντανακλούμε όταν μέσα μας είμαστε καλά. Οπότε καταλαβαίνεις ένα παραπάνω.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, τώρα αν έχουμε τέτοια διάθεση, παιδιά, Δευτερούλα. Ωραία θα πάει η εβδομάδα, το είπαμε.
0: Αυτό μακάρι. Μακάρι, γιατί κάθε Δευτέρα τέτοια λέμε και κάθε Δευτέρα είναι και χειρότερα. Αλλά τέλος πάντων. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλάτα. Λέγαμε παρέα από τις 8 μέχρι τις 10 ένα διωράκι ζάχαρη. Ακολουθεί Δήμητρα Σιβρή 10 με 12. Θα είναι η πιο ωραία παρέα. Να στείλετε τα ηχητικά σας μηνύματα στο Viber, γιατί έχει πολύ σουσού η υπόθεση για τη συνέχεια. Θα τα πει καλύτερα η Δήμητρα στον αέρα. Και εμείς εννοείται αύριο το βραδάκι στις 8 ξανά ραντεβού. Και μέχρι τότε, εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένα αέριο τρενάκι σαν αυτό που έχει στο Βούπερταλ χρειαζόμαστε κι εμείς. Να περνάς από πάνω. Να μην έχεις πρόβλημα.
2: Φιλιά
1: στη φίλη τη Φανή που μας έστειλε μήνυμα και περνάει και από. Τι είναι αυτό, ποτάμι,
2: έτσι. Γιατί και με το μετρό που περνάς, από κάτω που περνάς, αλλά πώς περνάς και πότε περνάς.
1: Κάποιες φορές χρειαζόμαστε και το από πάνω. Δεν ξέρω πού. Να, όπως σήμερα στα Μάλγαρα. Βρε, με το μυαλό.
2: Αυτό
1: και εσύ επίσης. Και εσύ και αυτό τα ίδια είστε.
2: Αυτό γέλασε.
1: Άλλε κουάλε, πού σα βρήκα, δεν ξέρω. Αχ, βάχ, εδώ ο κόσμο ταλαιπωρείται και στο μυαλό σα τα πάνω και τα κάτω και τα χαχούχα.
3: Εγώ δεν είπα τίποτα για τον κόσμο. Καλό κουράγιο στου οδηγού.
1: Δεν είπε, αλλά δεν θα σκεφτόσουνα. Εγώ όμω σε βλέπω. Ναι, αλλά το μυαλό των ανθρώπων δεν
2: τον είδε.
1: Να λειτουργεί έτσι.
2: Εγώ δεν την πλήρωνα.
3: Εγώ δεν έκανα κύχο όμω, εντάξει.
1: Γελάνε και τα αυτιά σου. Που είναι καλυμμένα από τα ακουστικά. Μόνο αυτό σου λέω.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ένα τέτοια τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνι και σκάει στα γέλια.
5: Ναι, γεια σας.
2: Ποιος είναι?
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τι? Αν ακούω ράδιο. Όχι, γλυκιά μου. Όχι, καρδούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Τσελίκα Recycling.
7: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
7: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
6: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

μαγικά σε όλα μας τα βράδια μαζί, όπως κάνουμε καθημερινά Δευτέρως, Πέμπτη, 10 έως 12 μαζί με Σύβρη. Καλησπέρα και καλωσορίσατε που αλλού στο αγαπημένο σας και νούμερο 1 Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σύβρη στην παρέα σας στη Δευτεριάτικη. Ένα απόψινό βράδυ πάντοτε γεμάτο τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Έχουμε και νοστιμότατο διαγωνισμό. Έχουμε και throwback song, γιατί στο Viber του Κοσμοράδιο 6982951951 έρχονται τα δικά σας ηχητικά, τα φωνητικά σας τα μηνύματα για τις καλησπέρες, για τις αφιερώσεις, ό,τι θέλετε, και παίζει στον αέρα. Σας ακούτε και φυσικά αφιερώνετε και ό,τι αγαπάτε. Είτε θέλετε να μου βάλετε ψευδόνιμο, είτε με το όνομά σας, είτε να με πείτε και τίποτα, ό,τι θέλετε εσείς. Σημασία έχει να στείλετε το ωραίο το μήνυμα για να παίξουμε στον αέρα και να είμαστε πάντοτε έτσι ζεστή ραδιοφωνική παρέα, όπως είμαστε και μεγαλύτεροι. Τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, φίλοι οδηγοί? Τα πράγματα, η αλήθεια είναι ότι έχουν κινητικότητα για Δευτέρα βράδυ. Στην Εγνατία βλέπω και προς τα δύο ρεύματα έτσι έντονες καθυστερήσεις. Το ίδιο και στην Αγίου Δημητρίου. Τσιμισκή επίσης, ιδιαίτερως στα στενά του κέντρου, στην Αγγελάκη και στην Εθνική Σαμίνης, θα κάνετε υπομονή, όπως τα ίδια σημεία και στη Λεωφόρο Νίκης. Τώρα, ανατολικότερα στην Κοτσιμίδη, ιδίως με κατεύθυνση προς τον περιφερειακό, προς τα ανατολικά, έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Το ίδιο και στη Γρηγορίου Λαμπράκη, όχι κάτι ανησυχητικό, ενώ δυτικότερα πηγαίνω, τα πράγματα είναι πιο χαλαρά, να ξέρετε. Στη Μίκη Θεοδωράκη, που συνήθως έχουμε αρκετές καθυστερήσεις, αλλά και στην Μαρίνο Αντίπα βλέπω αυτή την ώρα εμπόδια. Κατά τα υπόλοιπα είμαστε καλά, δυναμώνουμε ένταση για αναβήσεις στους 9, 5 και 1.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς. Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.
4: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου, τι κάνεις.

Όποιος είναι ερωτευμένος να σηκώσει το χέρι. Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Στέλιος Ρόκος αποκλειστικά πρώτο. Το ακούς όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Εσένα ή τίποτα. Πολύ αγαπημένο από τη μελωδική φωνή του Στέλιου Ρόκου, ο οποίος θα ξεκινήσει και τις εμφανίσεις του εδώ στην πόλη μας και ανυπομονούμε. Φυσικά ο Τόσος Ριζόπουλος θα βρίσκεται στο TJ Set και γενικότερα έχουμε πολλά να σας πούμε έτσι για τον Οκτώβριο που έρχονται και όλοι οι καλλιτέχνες. Ήδη ο Νίκος Βέρτης σκίζει φυσικά. Αλλά πριν τα πούμε και όλα αυτά, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι στο Viber 6982951951 μου στέλνετε τις αφιερώσεις σας με ηχητικό μήνυμα για να παίξουν στον αέρα και με τον ίδιο αριθμό μου στέλνεις τη λέξη πίτσα, γιατί δίνω τρομερό διαγωνισμό σε ένα τυχερό νικητή, ο οποίος θα κερδίσει δύο πίτσες 8 τεμαχίων Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφια, φυσικά από την αγαπημένη μας πίτσα Fan, γιατί Pizza Lovers αυτή είναι η στιγμή σας. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τη δεκαετία του 70 κάνουν δυναμικό comeback. Η Pizza Fan λανσάρει την Vitals Collection με δημιουργό το σεφ Δημήτρης Καρμούτσο και παρουσιάζει τρεις επικές old school επιλογές. Πιο απολαυστικές, πιο χορταστικές και έξτρα φορτωμένες με υλικά. Θελική Βεζούβιος, all time classic Καναδιάνα και vintage special για όσους θέλουν τα πάντα σε μία πίτσα φυσικά. Και εσύ δοκιμάζεις την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων μαζί με ένα ψυκτικό 330 ml με 9,5 ευρώ. Και εσύ μου στέλνεις επίσης τη λέξη πίτσα, όνομα του επώνυμο στο 6982951951 και καλή σου τύχη.

Να είχαμε και μία ωραία γρανίτα λεμόνι τώρα. Η αλήθεια είναι να δροσιζόμασταν. Μαρσό, πολύ αγαπημένο. Αλλά εσείς δεν ξεχνάτε ότι συνεχίζει να τρέχει ο νοστιμότατος διαγωνισμός από Pizza Fan. Μου στέλνει τη λέξη Pizza Fan. Pizza μάλλον. Fan. Εννοείται, γιατί είναι δεδομένο. Μία είναι η αγαπημένη μας πίτσα. Όνομα, τεπώνυμο και όλα αυτά. Αποστολή στο Viber 6982-951-951. Το throwback song θα παίξει σε πάρα πολύ λίγο. Οπότε συνεχίζετε να μου στέλνετε ηχητικά μηνύματα. Να μου πείτε την καλησπέρα σας εδώ. Καλησπέρα στο Κοσμοράδιο. Τι θέλετε να ακούσετε. Φυσικά όλα αυτά παίζουν στον αέρα και να σας υπενθυμίσω ότι αυτή την εβδομάδα έχουμε και δεύτερη αποκλειστικότητα από Πανοκιάμο, ο οποίος επανέρχεται με ένα τραγούδι που θα γίνει τεράστια επιτυχία και μας βάζει σε ανοιχτή ακρόαση. Ο επιτυχημένος και καταξιωμένος καλλιτέχνης συνεχίζει την πλουσία δισκογραφική του διαδρομή με ένα σύγχρονο και δυναμικό λαϊκό hit, το οποίο αναδεικνύει το χαρακτηριστικό μέτρο της φωνής του και την ενέργειά του. Πραγματικά, παιδιά, είναι τέλειος. Η μουσική Γιάννη Φακίνου και στίχους Θοδωρή Μάκρα. Μας αρέσει πολύ, θα κυκλοφορήσει από Panic Records, αλλά εσύ πρώτος και αποκλειστικά το απολαμβάνεις, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Μαζί με Σιβρή.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ηλίας Βρετός και Πρόστιμο, δυνατά, όχι στο ραδιό, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δευτερόβραδο μαζί με Σιβρή, συντονισμένοι στις νούμερο ελληνικές επιτυχίες. Το Throwback Song έρχεται σε λίγα στον αέρα, το δικό σας ηχητικό με την αφιέρωση. Μου στέλνετε στο Viber τα μηνύματά σας, το 6982-951-951, και φυσικά πηγαίνετε και στα social media του Κοσμοράδιο, στο Instagram, Κοσμοράδιο κάτω πάνω 951, γιατί εκεί θα δείτε σκαρφιτσωμένο το διαγωνισμό που τρέχει από τα Ζοριζόπουλο στην εκπομπή Τα Σώστη Μουσική, παιδιά, με το Metro Travel για Πράγα. Τι ωραίο αεροπορικό ταξίδι είναι αυτό 4 ημερών, 25 με 28 Δεκάτου. Γενικότερα βλέπετε έτσι τους όρους συμμετοχής. Είναι πάρα πολύ ωραίο το ταξίδι. Περιλαμβάνει και πρωινό και διανυκτερεύσεις και τις χειραποσκευές και γενικότερα όλα. Οπότε θα περάσετε καταπληκτικά. Πάντοτε με πολύ αγάπη από το Κοσμοράδιο. Και στη συνέχεια ακολουθεί πολύ ωραίο ντουέτο. Αντώνης Ρέμος και Μαντό. Έρχεται και ο Νίκος Βέρτης και η Δέσποινα Βανδύ. Πάντοτε παρέα με τη Δήμητρα Σιβρή στους 951.
1: Πάνω Σκιάμος, ανοιχτή ακρόαση. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο. Από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Αλήθεια τώρα. Και Έλενα Παπαρίζου, δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Και κάπως έτσι θέλεις να πεις όταν φεύγει το Σαββατοκύριακο από την Παρασκευή στη Δευτέρα, ούτε που το καταλάβαμε. Γιατί ο χρόνος στα Σαββατοκύριακα δεν μας είναι πλέον αρκετός. Σύμφωνα με τον ψυχολόγο, παιδιά, διαβάζω σήμερα στο κοσμοράδιο.gr ότι προσπαθούμε να χωρέσουμε υπερβολικά πολλά πράγματα μέσα σε αυτό. Και αυτό δεν συμβαίνει τυχαία. Ζούμε σε μια κοινωνία που μας ενθαρρύνει να είμαστε συνεχώς απασχολημένοι, παραγωγικοί και διαθέσιμοι. Οπότε, πού να ξεκουραστούμε το Σαββατοκύριακο που θέλουμε να κάνουμε όλα τα υπόλοιπα που φυσικά, επειδή εννοείται ότι είμαστε άνθρωποι, επειδή έχουμε και το ωράριο εργασίας και επειδή πρέπει και μέσα στην εβδομάδα να κάνουμε και όλα τα υπόλοιπα, όπως το να μαγειρέψουμε, τα πράγματα της επιβίωσης, καταλάβατε. Και όλα τα υπόλοιπα που τρώνε και λίγο χρόνο, γιατί εντάξει, θα πας και στην τουαλέτα, πρέπει να κοιμάσαι. Αστειεύουμε, παιδιά, αλλά όλα τα υπόλοιπα, ξέρετε, είναι εδώ πέρα στο Κοσμοράδιο 95,1. Τα διαβάζει στο κοσμοράδιο.gr και έρχομαι στο δεύτερο 60 λεπτό με throwback song που πάρα πολύ ωραία, σα το επιφυλάσσω. Και φυσικά τι νούμερο ελληνικέ επιτυχίε μαζί με συμβρίστου 9, 5 και 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Υπάρχει ένα συγκεκριμένο site, ναι, που το έχει φτιάξει μια κοπέλα έτσι από την Νότια Κορέα.
2: Ωραία. Η οποία ξέρει τι πάει να πει shopping και σου λέει: σου δίνω την ευκαιρία να νιώθεις αυτή τη χαρά, την έκρηξη δοπαμίνης, αλλά ουσιαστικά δεν ψωνίζει τίποτα.
1: Δεν θα σου έρθει ποτέ αυτό που θα κάνεις.
2: Fake hole.
1: Απλά θα σου φτιάξει την διάθεση.
2: Μπαίνω, εγώ παραγγέλνω, ρε παιδί μου, πες τι να παραγγείλω. Μια πολύ ακριβή τσάντα, λέω τώρα, που δεν θα δίνω ποτέ τόσο λεφτά. Αλλά τι ωραία, μπράβο μου.
1: Την πήρα, όχι.
2: Εικονικά.
3: Όχι.
2: Δεν έχετε ποτέ.
3: Εγώ, παιδιά, αυτό το κάνω με τις πλατφόρμες delivery.
1: Ναι,
3: μπαίνω, δεν παραγγέλνω, αλλά προσπαθώ να κάνω.
1: Μυρίζει την οθόνη.
3: Μου βγάζει εκείνη την πινιάτα που κάνει και πρέπει να βάλω ακριβώς 20 ευρώ για να μου βγάλει την έκπτωση που κάνει 13. Νιώθω την εξική ικανοποίηση ότι τώρα έκανα και μετά λέω: άντε, φάω ρεβίθια τώρα που έχει.
2: Μπράβο, Γιώργο!
3: Πολύ καλά, δεν τα πάω.
2: Εξαιρετικά. Από μένα είναι μπράβο.
3: Ευχαριστώ, Μιράντα.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1.
2: Θα ήθελα να πω και να στην ομάδα μου.

0: φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Πού αλλού, 6 λεπτά και μετά τις 11. Καλωσορίσατε στο δεύτερο 60 λεπτό. Θα δωρείς φέρεις και τι τραγουδάρι είναι αυτή από τα πολύ αγαπημένα μου. Εσείς ελπίζω να με φτάνετε στο γαλάκι να κοιμάστε. Θοδωρή, αυτά τα μαθήματα γίνονται παθήματα, έτσι. Στέλνουμε όλοι μας την αγάπη, γιατί ο Θοδωρής αγαπάει και Θεσσαλονίκη, αγαπάει και Κοσμοράδιο φυσικά 95,1. Τι κάνετε, πώς είναι τα πράγματα εκεί έξω, φίλοι οδηγοί? Έχουμε τις νούμερο ελληνικές επιτυχίες και έχω και throwback song που παίζει σε πάρα πολύ λίγο στον αέρα. Θα ακούσουμε έτσι και την Κατερίνα, η οποία θέλει να το αφιερώσει στη μανούλα της, Στέλιο Ρόκο, και δεν φοβήθηκα, το έτσι το αποκαλύπτω, αλλά θα το ακουστεί και από την ίδια στον αέρα. Προτού να πω στους φίλους οδηγούς ότι τα πράγματα έχουν χαλαρώσει από την προηγούμενη ώρα. Μόνο στην Κατσιμίδη ανατολικότερα βλέπω κάποιες καθυστερήσεις. Στο κέντρο είμαστε πάρα πολύ καλά. Περιφερειακό δεν βλέπω προβλήματα και φυσικά κάποια εμπόδια ακόμη και στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Όμως στα υπόλοιπα σημεία της πόλης τα πράγματα είναι καλά. Οπότε τι λέτε, ήρθε η στιγμή έτσι να ακούσουμε το throwback song αυτής της Δευτέρας που είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο φυσικά, μαζί με την Κατερίνα και όλους εσάς πάντοτε στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε μαζί.
1: Καλησπέρα Δήμητρα και σε όλη την όμορφη παρέα. Θα ήθελα απόψε να αφιερώσω στη μαμά μου με πολύ αγάπη το «Δε φοβήθηκα» του Ρόκου. Να περάσουμε όμορφα και καλό μας βράδυ.

0: Ιωάννα και η Νατάσα Θεοδωρίδου από τα πολύ αγαπημένα μας της Νατάσας, με αυτή την φωνή της που φυσικά είναι πάντοτε ιδιαίτερη και την αγαπάμε, γι' αυτό και την απολαμβάνουμε στο δευτερόβραδο παρέα μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1 μαζί με Σιβρή. Και μια και είναι Δευτέρα, θα σας πάω κατευθείαν στα πλάνα του Σαββατοκύριακου, έτσι για να έχουμε κουράγιο, καταλαβαίνετε, για την εβδομάδα. Αν και η δικιά μου φιλοσοφία, το μότο μου, είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει καθημερινά να αγαπάμε έτσι τα πράγματα που κάνουμε για να μπορέσουμε, παιδιά, να τα καταφέρνουμε. Γιατί η καθημερινότητα είναι η ζωή, δεν είναι μόνο το Σαββατοκύριακο. Αλλά όταν το Σαββατοκύριακο περιλαμβάνει Θεσσαλονίκη Wine Selfie, Κυριακή συγκεκριμένα 27 και Δευτέρα 28, στην αποθήκη 3 στο λιμάνι Θεσσαλονίκη που προτείνει το Κοσμοράδιο 95,1, τότε νομίζω ότι είναι κάπως λίγο καλύτερη. Γιατί κακά τα ψέματα, είναι πάρα πολύ ωραίο να δοκιμάζουμε και ωραίες ποικιλίες και να μάθουμε και πράγματα για τα κρασιά και όλα αυτά, εάν σας αρέσει ιδιαίτερα. Το ωράριο λειτουργίας είναι από τις 6 μέχρι και τις 10 το βράδυ και φυσικά μπορείς και εσύ να βρεις περισσότερες πληροφορίες στο thessalonikiwineshow.gr και τα διαβάζεις όλα και μέσα στο κοσμοράδιο.gr. Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Οικονομόπουλος για τη συνέχεια στους 95,1.
1: Και ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης ακούει μόνο Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε.
2: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στο θέατρο.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ναι, φυσικά ακούω ράδιο. Κοσμοράδιο εννοείται αν ακούω. Όχι οποιοδήποτε ράδιο. Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε. Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Στέλλα Καλή.
1: Τίτλος:
4: Δεν παλεύετε.
5: Όχι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Το Θεσσαλονίκη Wine Selfie μας προσκαλεί στον υπέροχο κόσμο του κρασιού. Κυριακή 27 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Εκεί μπορείς να αυτοσερβιριστείς και να δοκιμάσεις τα πιο υπέροχα κρασιά που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, ταξινομημένα ανάλογα με το χρώμα, την ποικιλία και το στυλ τους. 27 και 28 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ η αποθήκη Γάμα πλημμυρίζει από κρασί. Save the date and get ready for the show.

Θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

αυτά και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

το παρόν και Γιώργο Σαμπάνη, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Πάντα ανεβαίνουμε μαζί στου 951, η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα τη πόλη. Και φυσικά η αλήθεια είναι ότι μάλλον από αύριο θα αρχίσουμε να λέμε προ το παρόν πρέπει να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι. Εντάξει, όχι σοβαρή όσο το λέω, αλλά καταλαβαίνετε. Τουλάχιστον η ΕΜΗ, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, δείχνει βροχές για αύριο, με τη θερμοκρασία να πέφτει έτσι κάτω από του 20 και όλε 17, την υψηλότερη στου 25, το ίδιο και για Τετάρτη. Από Πέμπτη βέβαια καλυτερεύουν τα πράγματα, αλλά εκείνα τα 30 για τέλο πάντων που σήμερα κάπω τα είδαμε και μέχρι το πρωί, αρχίζουν να μα αποχαιρετούν. Οπότε κάπω έτσι μπορούμε να μπούμε και στο φθινόπωρο. Αλλά να σα πω κάτι, είμαι έτοιμη, αλήθεια σα λέω, δεν έχω κανένα πρόβλημα να φθινοποριάσει έτσι και αλλιώ. Τα βράδια μα είτε είναι του φθινοπόρου, είτε είναι χειμερινά, είτε καλοκαιρινά, πάντοτε και ανοιξιάτικα, για να μην τη βγάλω απ' έξω. Και την τέταρτη εποχή του χρόνου είναι γεμάτα μουσική. Και τώρα έχουμε Νίκο Οικονομόπουλο, ψυχολόγο. Ακολουθεί για Κατερίνα Ιώλιο που ζητάτε πολύ. Παντελής Παντελίδης και Άννα Βύσης στους 95 και 1 μαζί με Σιβρή.

0: Παντελής Παντελίδης και πίνω από εκεί ψηλά για σένα. Τι τραγούδι, τι να πει κανείς για τον αγαπημένο μας Παντέλο, παιδιά. Παντελής Παντελίδης, μουσική και στίχη. Θέλετε έτσι να τον απολαύσουμε, να κάνουμε κανένα αφιέρωμα? Τι λέτε, όπως κάναμε για Γιώργο Μαζονάκη? Τι ήταν και αυτή η βραδιά? Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστούμε όλοι για την αγάπη, τα μηνύματα, την παρέα. Μπορεί και να το ξανακάνουμε, γιατί όχι. Θα το δούμε. Αν το θέλετε εσείς, τη σημασία έχει τι θέλετε κι εσείς φυσικά. Εννοείται το αφιερώνουμε στο Θωμά από Γερμανία, που πάντοτε είναι πολύ συντονισμένος έτσι και αγαπάει Παντελή Παντελίδη σε μουσική και στίχους φυσικά του συγκεκριμένου τραγούδι. Καλησπέρες και στον Αποστόλη που στέλνει τα ρώτα τα μηνύματα. Φιλιά πολλά και στο Βαγγέλη με τις ωραίες φωτογραφίες που σήμερα ήταν Θεσσαλονίκη. Γεια σου Αναστάση, καλησπέρα και στο Σοφοκλή, τον Σόφο το γνωστό μας. Φιλά και πολλά και στη Χρυσούλα, τον Δημήτρη, τον Μιχάλη. Θέλει να απολαύσει πάνω κι άμμο. Εννοείται ότι έχουμε σε πρώτη μετάδοση. Για ακούστε το λοιπόν και ακολουθούν καλύτερα. Έχουμε ακόμη, δεν τελειώσαμε. Μαζί μας η βρύση στους 9:51.
1: Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Στέλιος Ρόκος. Εσένα ή τίποτα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο. Από Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, άντε

0: Όλα τα αγαπώ σας τα αφιερώνω και κάπως έτσι, κάπου εδώ με αυτή την επιλογή του τραγουδίου αποφάσισα να βάλουμε τον επίλογο και την απόψηνή μας εκπομπή, το πρώτο αυτής της εβδομάδας, το δευτερό βραδό όμως παρέα μαζί με Σιουβρή. Νότης Φακιανάκης φυσικά, αγαπημένος Νότης, σε ένα τραγούδι που να σας πω είναι και 29 ετών βεβαίως, 1997, λίγο πριν τα 30 του και αυτό σε κρίσιμη στιγμή καταλαβαίνετε. Στη μουσική ο Ανδρέας Μέξας και στους στίχους ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος, τι τραγούδι και αυτό, νομίζω ότι είναι το καταλληλότερο για να σας αποχαιρετήσω. Φυσικά να ανανεώνουμε ραντεβού και πάλι αύριο στις 10. Εσείς όμως θα ξυπνήσετε νωρίς με Μαρία Μπαζαρούλα στις 6 το πρωί και Group Therapy για τους πολυπρωινούς, ενώ στις 8 καταφθάνει το κυρίως πρωινό, το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο, το μεγαλύτερο, καλύτερο και πλουσιότερο πρωινό της πόλης με πολλά δώρα, διαγωνισμούς και φυσικά τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί, καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Υποθετικό το σενάριο, ναι. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
3: Πείτε, ότι κάνετε μια πρόταση γάμου και σας απαντάνε.
4: Σοφία.
3: Ότι θέλουν χρόνο να σκεφτούν. Τι κάνετε.
4: Σοφία.
2: Πας στην επόμενη, λέει ο Γιώργος.
3: Μάλιστα. Κατευθείαν για πρόταση.
2: Έχεις το δαχτυλίδι έτοιμο.
3: Ωραία.
2: Φέρ το εδώ, καλέ. Παόλου. Ξέρεις την απάντηση πριν την πρόταση, λέει η Μαρία Ελένη. Δεν χρειάζεται έτσι χρόνο να σκεφτείς.
5: Όριμο αυτό.
2: Ενώ ο Κωνσταντίνος λέει κάνει πρόταση γάμου στην κολλητή τη.
5: Εκεί να δει αντιδράσει.
3: Κολλητή τη θα τέλειω. Σίγουρα.
5: Αυτό το κάνεις για τσίγκλισμα.
3: Στην αδερφή της ρε, ποια κολλητής, ακόμα
2: στη
3: καλύτερα.
2: Στη μάνα ρε.
3: Παπακαλιάτη. Παπακαλιάτης likes this.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο.gr. Πες από την κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
6: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: 95,1. Αποκλειστικά.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές ή αυτός.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένα αέριο τρενάκι σαν αυτό που έχει στο Βούπερταλ χρειαζόμαστε κι εμείς. Να περνάς από πάνω. Να μην έχεις πρόβλημα.
2: Φιλιά
1: στη φίλη τη Φανή που μας έστειλε μήνυμα και περνάει και από. Τι είναι αυτό, ποτάμι,
2: έτσι. Και με το μετρό που περνάς, αλλά και από κάτω που περνάς, αλλά πώς περνάς και πότε περνάς.
1: Κάποιες φορές χρειαζόμαστε και το από πάνω. Δεν ξέρω πού. Να, όπως σήμερα στα Μάλγαρα. Βρε, με το μυαλό.
2: Αυτό
1: και εσύ επίσης. Και εσύ και αυτό τα ίδια είστε.
2: Αυτό γέλασε.
1: Άλλε κουάλε, πού σα βρήκα, δεν ξέρω. Αχ, βάχα, εδώ ο κόσμο ταλαιπωρείται και στο μυαλό σα τα πάνω και τα κάτω και τα χαχούχα.
3: Εγώ δεν είπα τίποτα για τον κόσμο. Καλό κουράγιο στου οδηγού.
1: Δεν είπε, αλλά δεν θα σκεφτώ
3: σου.
1: Εγώ όμω σε βλέπω. Ναι, αλλά το μυαλό των ανθρώπων δεν
2: τον είδε. Εγώ δεν τον πλήρωνα.
3: Εγώ δεν έκανα κύχο όμω, εντάξει.
1: Γελάνε και τα αυτιά σου. Που είναι καλυμμένα από τα ακουστικά. Μόνο αυτό σου λέω.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο?
1: Αν είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας ακούει ράδιο, κάνετε λάθος. Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Παρακαλώ.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί για όπως αυτό.

τον γλυκάνη πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Στέλλα Καλή.
1: Τίτλος:
0: Δεν παλεύετε.
2: Όχι.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.
1: Μπράβο.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω

0: κυρίες και κύριοι, εσείς ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο. Σκέτο. Όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο βεβαίως.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.